0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa, ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
2: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 20 123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.

0: κάνετε, πώς μας είστε, πώς ξυπνήσατε σήμερα. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρε.
0: Είναι το Breakfast Show και φυσικά είμαστε εδώ στον αέρα της εκπομπής, στον αέρα του ραδιοφώνου, στα RGNA.
1: Στον αέρα γενικότερα. Είμαστε στα πανιά. 92,9 εκεί, Breakfast Show. Καλημέρα, Αργύρη.
0: Παραδέχομαι ότι έπαθα ένα μικρό εγκεφαλικό.
1: Είναι τη ηλικία, εγώ το σέβομαι.
0: Αποδέξω το.
1: Αποδέχομαι.
0: Λοιπόν, τι κάνετε εσείς, πώς είστε, εσείς που μας ακούτε αυτή τη στιγμή, έχετε ξυπνήσει, καφέ έχετε φτιάξει, καφιάξτε καφέ να σας πούμε, γιατί έχουμε ετοιμάσει και σήμερα εκπομπάρα, θεματάρες. Ποια ταινία του Netflix έχει 30 εκατομμύρια προβολές σε 2 εβδομάδες?
1: Εσείς έχετε βρώμικο και ακατάστατο αυτοκίνητο, και τι σημαίνει αυτό για την ψυχολογία σας?
0: Ποιο ελληνικό νησί ψάχνει νέους κατοίκους και πληρώνει, παρακαλώ, 5.000 ευρώ?
1: Και σήμερα μην ξεχνάτε ότι παίζουμε Kiss Back to School που κερδίζετε δωροεπιταγές από τα Pub αξίας 50 ευρώ.
0: Λοιπόν, Viber, παρέα. Θέλω να ξεκινήσει η επικοινωνία μας σε αυτό το ωραίο το αλυσβερίσι. 6942-929-929. Καλημέρες. Τι θα μαγειρέψετε, τι νιώθετε, πώς σας αρέσει ο καιρός?
1: Παιδιά, μας αρέσει ο καιρός. Μας αρέσει ο καιρός. Λίγη δροσίτσα πια.
0: Πολύ, πολύ, πολύ.
1: Να βγεις έξω και να μην υδρώνεις.
0: Έτσι. Στείλτε λοιπόν τα μηνύματά σας να νιώσουμε κι εμείς λίγο έτσι την άβρα σας, την παρέα σας, την ανατριχίλα σας.
1: Αχ, δασκάλα.
0: Τι θέλει.
1: Μάλλον δεν μπορεί να στείλει στο Viber γιατί θα έχει μάθημα και είναι μέσα στα νεύρα τώρα. 6942-929-929.
0: Καλημέρα, πάμε να πιούμε μια γουλιά καφέ και ξεκινάμε. Έχουμε δουλίτσα.

0: Καλέ, τι ουρανός είναι αυτός. Άνοιξε λίγο το παράθυρο να δεις έξω.
1: Μισό.
0: Βγαίνει ο ήλιος μέσα από τα σύννεφα και είναι κόκκινα τα σύννεφα.
1: Ναι.
0: Φανταστικός ουρανός, ρε παιδιά, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Πετάξτε μαζί μας τα σύννεφα.
1: Ανοίξτε το παράθυρό σας πραγματικά και ρίξτε μια ματιά έξω. Είναι φανταστικά. Και άμα ανοίξετε και το παράθυρο και πάρετε μια βαθιά εισπνοή, άμεν είστε κοντά στην Κυψία, να εισπνεύσετε όλο το καυσαέριο.
0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στο Viber, στα παιδιά μας. Ναι, να πούμε στο Δημητράκι μας μια γλυκιά καλημέρα, στη Σοκρατία.
1: Στην Κάτια.
0: Καλέ, η Κάτια μας είπε ότι θα κάνει μακαρόνια με κοκκινιστά και φτεδάκια για μεσημεριά.
1: Τι φαγάρα είναι αυτή, αλλά Τετάρτη σήμερα, ρε παιδί μου, δεν τρώμε κρέας.
0: Γιατί δεν τρώμε, εγώ δεν τρώω γενικά.
1: Τετάρτη και Παρασκευές, ρώτα τη μαμά σου. Κυρία Γραμματική, πείτε μας λίγο, στείλτε μας μήνυμα και πείτε μας. Τετάρτη Παρασκευή τρώμε κρέας.
0: Γιατί δεν τρώμε κρέας.
1: Δεν τρώμε, παιδί μου, κρέας Τετάρτη Παρασκευή. Τρώμε όσπρια, τρώμε λάδι. Αυτό, ωριακά και λάδι δεν τρώμε.
0: Α, για να φτιάξει το έντερο.
1: Όχι, Μαρή, είναι αυτά των μαμάδων μας.
0: Θρησκευτικό. Ναι, κατάλαβα.
1: Λοιπόν, στα δικά μας τώρα. Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων.
0: Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά, τους αγρότες, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της. Είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Έτσι αισθαντικό σαλαλά θέλει σήμερα, γιατί είναι ένας χουχουλιάρικος καιρός. Υπέροχος, βέβαια.
0: Έλα να με ζουζουνίσεις λίγο. Ζαζαλίτσα, να χουχουλιάζουμε.
1: Θες να σε χουχουλιάσω. Λοιπόν, συνεφιασμένη κατά διαστήματα σήμερα Τετάρτη στην Αθήνα, με μικρά ανοίγματα ηλιοφάνειας κυρίως στις πρωινές ώρες. Ο υδράργυρος ξεκινά από τους 21 βαθμούς Κελσίου και παιδιά σήμερα θα κατέβει κι άλλο από τις προηγούμενες μέρες. Θα φτάσει μέχρι τους 25-26 βαθμούς.
0: Ο Βαγγέλης εδώ μας λέει Τετάρτη και Παρασκευή δεν τρώμε κρέας. Συγγνώμη για τη διακοπή.
1: Ναι, βεβαίως. Είδες αυτό που σου λέω. Η μαμά σου δεν στέλνει και ανησυχώ όμως.
0: Κοιμάται τώρα, είναι
1: και
0: βραδινή.
1: Και η θερμοκρασία λοιπόν θα πέσει το βραδάκι ξανά στους 20-21 βαθμούς Κελσίου. Γενικά δροσούλα, παιδιά, και χθες μάθαμε ότι σε διάφορες περιοχές της Αθήνας. Ανάτι, έστειλε.
0: Έστειλε. Yeah. Τετάρτη και Παρασκευή ποτέ κρέας. Είναι νηστεία και μάλιστα τις περισσότερες φορές είναι αλάδωτο.
1: Εγώ τα ξέρω, κυρία Γραμματική, εδώ στην κόρη σας να τα μάθετε. Λοιπόν, η θερμοκρασία δροσούλα και χθες μάθαμε, έλεγα ότι έβρεξε σε διάφορες περιοχές της Αθήνας.
0: Εγώ είμαι ο Σατανάς.
1: Εσύ δεν τρως κρέας ποτέ.
0: Αλήθεια είναι. Το λαδάκι μου όμως το θέλω. Πώς θα γλιστρήσει. Λοιπόν, άκουσε Μαργυράκο μου τώρα τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας.
1: Για πες.
0: Έχουμε ένα Κηφισό που έχει κίνηση από το ύψος του Περιστερίου μέχρι και τον κόμβο Μεταμόρφωση και στην άνοδο και στην κάθοδο. Μεγάλη έκταση. Όπως και η λεωφόρος Αθηνών από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Αυτά για την ώρα.
1: Πολύ ωραία. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6942-929-929 και εμείς συνεχίζουμε εδώ με έναν ωραιότατο καφεδάκο.
0: Και το Ace και το All That She Wants από Ace of Base και το αφιερώνω στη μανούλα μου που μας ακούει. Γραμματικούλα μου, καλημέρα.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up. When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. When I wake up in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Εδώ λοιπόν, στον αέρα του Kiss 92,9, 14 λεπτά μετά τις 7, είναι Τετάρτη, είναι 16 Σεπτεμβρίου, που το έχω για Τρίτη σήμερα εγώ.
1: Εγώ που το έχω για Παρασκευή, ωριακά.
0: Μάλιστα. Γιατί θα, κάτι πρέπει να φτιάξουμε αυτό με τις ημέρες. Παιδιά, εσείς πώς είστε με τις ημέρες, τις μετράτε κανονικά?
1: Είστε σαν και εμάς.
0: Λοιπόν, νέα μελέτη υποδεικνύει, σου λέει, ότι ορισμένες τροφές που καταναλώνονται αργά το βράδυ μπορεί να σχετίζονται με αϊπνία. Κατάλαβες γιατί έχουμε αϊπνίες το βράδυ? Διαταραγμένο ύπνο και ενοχλητικά όνειρα.
1: Μόνο ενοχλητικά όνειρα βλέπω.
0: Οι ερευνητές λοιπόν διαπίστωσαν ότι η κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων, γλυκών ή πικάντικων τροφών και κρέατος πριν από τον ύπνο συνδέθηκε με χειρότερη ποιότητα ύπνου και μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης εφιαλτών. Εφιάλτης, η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπω. Γενικότερα δεν βλέπω όνειρα. Έχω καιρό να δω όνειρα.
1: Εγώ βλέπω μόνο εφιάλτες, πάντα μόνο εφιάλτες, και μάλιστα είναι και υπερπαραγωγές οι εφιάλτες που βλέπω.
0: Εγώ δεν κοιμάμαι καλά, ρε παιδί μου, και μπορεί να ξυπνήσουμε στη νύχτα 3-4 φορές, ειδικά αν έχω φάει βαριά το βράδυ.
1: Μάλιστα. Εσύ βέβαια δεν κοιμάσαι καλά, γιατί κοιμάσαι και στον καναπέ κατά κύριο λόγο.
0: Όχι πια.
1: Το σταμάτησες?
0: Ναι.
1: Καλή, επιτέλους.
0: Ναι, από τότε που ξεκινήσαμε το ραδιόφωνο.
1: Συγγνώμη, όλο το καλοκαίρι κοιμόσαι στον καναπέ.
0: Οριακά, ναι.
1: Ρε εσύ αργή. Είσαι και μεγάλος άνθρωπος, θα πιαστείς.
0: Πιάστηκα.
1: Θα μου γίνεις σαν σίγμα τελικό, δεν θα μπορώ να σε πάω πουθενά.
0: Έγινα.
1: Για γιούλα μου.
0: Λοιπόν, θέλω λοιπόν να μας πάρει κάποιος, έτσι, που είδε εφιάλτες εχθές το βράδυ, και θα καταλάβω από τον εφιάλτη που είδε τι έφαγε.
1: Εγώ θα καταλάβω από τον εφιάλτη που είδε τι έχει στο μυαλό του. Ονειροκρίτης του 92,9 Kiss.
0: 2-10-80-50.000. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, γιατί σας έχω τα καλύτερα. Θα σας στείλουμε να πάτε να φάτε στα Ναπολιτίβο και να δείτε ωραία όνειρα.
1: 30 ευρώ δωρεπιταγή για να πάτε να φάτε, να απολαύσετε την ιταλική κουζίνα σας δίπλα στη Μαρίνα Φλίσβο, εκεί πέρα δίπλα στη θάλασσα. Τι ωραία πίτσες, μακαρονάδες.
0: Και να δείτε ωραία όνειρα. Γιατί τρώγονται στα Ναπολιτίβο, ωραία όνειρα θα βλέπετε. Αλήθεια. Δεν βλέπετε εφιάλτες. Επομένως, 2-10-80-50.000, μας παίρνετε για πρώτη καλημέρα. Και να πούμε και τα δικά μας, έτσι. Να ακούσουμε έναν άνθρωπο, ρε αδερφέ, να νιώσουμε λίγο μια συντροφικότητα. Μια
1: Εγώ
0: παρέα.
1: Θέλω να κάνω τον ονειροκρίτη. Μπορώ.
0: Αυτά. Πάρτε μας να μας πείτε τα όνειρά σας και εμείς θα σας τα εξηγήσουμε. 2-10-80-50.000. The Breakfast Show, κάθε πρωί.

0: και φίλοι, ακούμε εδώ στον αέρα του Kiss από την Pink. Και ήρθε η ώρα, ρε σε Αργύρι μου, να δούμε ποιος είδε φιάλτη χθες το βράδυ.
1: Hello.
2: Η πρώτη καλημέρα.
3: Και έχουμε στην παρέα μας για την πρώτη καλημέρα τον Νίκο. Καλημέρα, φίλε Νίκο.
4: Καλημέρα, παιδιά. Αργύρι, Ζωέ. Καλώς ήρθατε. Καλή σεζόν. Καλό χειμώνα να έχουμε.
3: Καλώς σε βρήκαμε.
0: Και πώς καλό είσαι? Χειμώνα, πραγματικά.
3: Πώς είσαι?
4: Καλά, καλά. Μας λείψατε λίγο. Μας φτιάχνετε τη διάθεση κάθε πρωί.
3: Εντάξει, δεν πήγες διακοπές.
4: Αλλά τώρα επανήλθατε και θα σας ακούμε.
3: Τι ωραία, χαιρόμαστε που είστε εδώ. Για πες, φίλε Νίκο, τώρα, εσύ χθες το βράδυ κοιμήθηκες καλά, είχες εφιάλτες?
4: Χθες το βράδυ, επειδή είχε δροσούλα, πραγματικά κοιμήθηκα πολύ καλά και πήρα και μια κουβερτούλα έτσι λίγο.
3: Αχ, τι ωραία. Ναι.
4: Και πώς λέγονται.
3: Πικέ.
4: Και πολύ ωραία κοιμήθηκα. Και πραγματικά δεν είδα ένα όνειρο.
0: Για πες.
4: Αλλά ήταν λίγο περίεργο, λίγο έτσι.
3: Πες και
4: παράξενο.
3: Θα καταλάβω τι έφαγες. Για πες.
4: Ήμουνα σε μια εργασία.
3: Ναι.
4: Αλλά τα όνειρα δεν τα θυμόμαστε και
3: ναι,
4: πολύ.
3: Καλά, εννοείται, ναι.
4: Και είχα μια κοπέλα βοηθό.
3: Μάλιστα.
0: Ωραία.
4: Η οποία μου έφερνε κάποια πράγματα.
3: Α.
4: Και παράλληλα έβλεπα ένα γεύμα.
3: Σου έφερνε τυρόπιτες δηλαδή ή σου έφερνε ντοσχέδες?
4: Ένα πιάτο έτσι με, αν θυμάμαι καλά, είχε κάτι πράσινο σαν περίεργη σαλάτα.
3: Α, σε σέρβιρε.
0: Σουτζουκάκια έφαγε. Κοίτα να δεις.
3: Πράσινο σου λέει, μα τι σουτζουκάκια?
0: Όχι, ναι, γιατί στον ύπνο του μετά είδε κάτι ελαφρύτερο από τα σουτζουκάκια. Αυτό εννοώ.
4: Έφαγα μακαρόνια με κιμά. Μήπως ο κιμάς με το σουτζουκάκι λίγο.
3: Ο κιμάς είχε κρεμμύδι μέσα? Αν είχε κρεμμύδι, ο κιμάς αυτό φταίει.
4: Είχε.
3: Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, κοίταξε, φίλε Νίκο, ανώδυνο είναι το όνειρό σου. Μια χαρά. Μπορείς να τρως μακαρόνια με κιμά, αλλά μπορείς να φας καλύτερα στα αναπολιτίβο.
0: Μπολονέζ είναι ο μακαρόνιας με κιμά. Να πας να φας στα αναπολιτίβο, 30 ευρώ δωρεάν επιταγή, να την ευχαριστηθείς και να δεις καλά όνειρα.
3: Να σε καλά,
4: αγόρα.
3: Να σε καλά, καλέ μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα.
4: Καλή συνέχεια. Καλό χειμώνα να έχουμε.
3: Επίσης.
2: Kiss Breakfast Show.
5: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
6: Η καλύτερη παρέα μας.
5: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το χέρι, τι να πω, είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς? Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ορίζων, σε συνεργασία με τον Όμιλο ΣΒΙΕ, φέρνει Next Level εκπαίδευση στην Καλαμάτα. 10 τομείς, 32 ειδικότητες για να διαλέξεις. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, τουριστικά, επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς, παιδαγωγικά και άλλα. Κλείσε τώρα τη θέση σου με προνομιακά δίδακτρα. Τηλεφώνησε στο 27210-94277 και κάνε το πρώτο βήμα για το μέλλον σου. Ορίζων ΣΒΙΕ. Next Level.
3: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
4: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομα τους.

0: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 20 123. Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the Port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-8493-35.
1: Θέλεις να κερδίσεις τις εντυπώσεις? Επίλεξε σχολικά με τους αγαπημένους ήρωες όλων των παιδιών. Premium σχολικές τσάντες, χαρτικά και τετράδια σε φάνκι σχέδια. Γραφική ύλη για το σχολείο, στυλό, μολύβια, γόμες, μαρκαδόρι. Διορθωτικά από επώνυμες μάρκες χαρτικών όπως Bic, Parker, Stabilo, Faber-Castell, Pilot και πολλές ακόμα επιλογές για να βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Σε εμάς θα βρείτε ξενόγλωσσα βιβλία καθώς και σχολικά βοηθήματα για όλες τις τάξεις από τους καλύτερους εκδοτικούς οίκους. Σε περιμένουμε στο κατάστημά μας στην πλατεία 23ης Μαρτίου στην Καλαμάτα. Όλα χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210-63690.
0: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: 92,9 Kiss.

0: Είναι Τετάρτη, είναι 16 Σεπτεμβρίου. Είμαστε εδώ φυσικά στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες και παρέα με το Breakfast Show. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρέ.
0: Και αμέσως τώρα θα σας ενημερώσουμε ποια ταινία του Netflix σε 2 εβδομάδες μόνο έκανε πάνω από 30 εκατομμύρια προβολές. Είναι μια 2ωρη ταινία και έγινε επιτυχία σε 88 χώρες, σου λέει.
1: Και θέλω να σου πω ότι δεν την έχω δει και τώρα που είδα αυτό το άρθρο με έχει ντριγκάρει.
0: Μια γυναίκα χωρίς παρελθόν. Μια γυναίκα χωρίς παρελθόν, The Secret Woman λέγεται. Μια γυναίκα, μια ταινία διάρκειας περίπου 2 ωρών, η οποία έκανε πρεμιέρα στις 28 Αυγούστου τώρα και σύμφωνα με τα στοιχεία τα επίσημα έχει συγκεντρώσει ήδη πάνω από 30,7 εκατομμύρια προβολές τις 2 πρώτες εβδομάδες μόνο. Στο top 10 των 88 χωρών.
1: Μάλιστα.
0: Η ιστορία έχει πραγματικά ενδιαφέρον και με ντριγκάρει να πάω να τη δω, ας πούμε. Ακολουθεί τη ζωή της Λουίζ, που είναι μια γυναίκα η οποία η καθημερινότητά της ανατρέπεται όταν ένας άγνωστος άντρας εμφανίζεται και επιμένει ότι η Λουίζ δεν είναι αυτή που πιστεύει πως είναι ο άντρας της.
1: Έχω φόβο.
0: Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, πρόκειται για μια πραγματικότητα, στην πραγματικότητα για την Έλεν, μια γυναίκα που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς 3 χρόνια νωρίτερα.
1: Ρε εσύ, φαντάσου τώρα να ξυπνήσεις μια μέρα και να είσαι άλλος.
0: Ποια είσαι στα αλήθεια, Λουσίλ? Είδες, όλα από τη ζωή βγαλμένα είναι. Ενδιαφέρον φαίνεται να έχει και μάλλον καθόλου τυχαία δεν έκανε και την επιτυχία και το χαμό που έκανε.
1: Φαντάσαι να έρθω εγώ αύριο και να σου πω, Αργύρη μου.
0: Ένα πράγμα εύχομαι. Ένα πράγμα εύχομαι, γιατί τώρα τελευταία έχω φάει αρκετές πατάτες στον κινηματογράφο.
1: Ναι.
0: Ακούγεται μια εξαιρετική ιδέα. Να μην είναι η εκτέλεση για τα μπάζα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί όλα αυτά τα θρυλεράκια που βγήκανε τώρα και πήγαμε και τα είδαμε.
1: Σαν ιδέα είναι τέλεια πάντως, γιατί φαντάσου δεν είδα το Insidious. Θέλω να πάω να δω το Insidious.
0: Στην εκτέλεση κάτι παθαίνουμε. Κάπου το χάνουμε. Εύχομαι, ακούγεται συγκλονιστική ιδέα. Ψυχολογικό θρυλερ, ωραίο ακούγεται. Να πάμε να το δούμε, λοιπόν.
1: 2-10-80-50.000 τα δικά μας τώρα. Για να πάρετε να παίξουμε όνομα ζώφη το πράγμα.
0: Παίζουμε με το
1: λάμπα. Λουκουμάς.
0: Λαλάκια.
1: Λιλάκι μου.
0: Λυρί.
1: Λυρί.
0: Λοιπόν, 2-10-80-50.000 και κερδίζετε δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ παρακαλώ. Για να πάτε να φάτε στα TGI Fridays.
1: Για να πάτε να φάτε τις μπεργκεράρες σας, τα ποτέιτο twister σας, τα μοτσαρέλα στίξ σας, να πιείτε τα κοκτέιλάκια σας και να περάσετε μια φανταστική βραδιά.
0: 10 κατηγορίες, 10 απαντήσεις πρέπει να δώσετε, ξέρετε πολύ καλά. Πρέπει να είστε πάρα πολύ γρήγοροι. 2-10-80-50.000 με το γράμμα λάμδα παίζουμε σε πάρα πολύ λίγο για να κερδίσετε δωρεπιταγή. Καλείτε τώρα.

0: Before you go, ζωή. Από τον υπέροχο Λουίς Καπάλντι, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέμε τις πιο 90's του να επιτυχίες και ήρθε η ώρα να πάμε να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο πράγμα.
0: Και υποδεχόμαστε στην παρέα μας τη Βασιλική. Καλημέρα, Βασιλική.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, παιδιά?
0: Είμαστε καλά. Σε ακούω φορτσάτη. Έχεις ξυπνήσει, φαντάζομαι, για τα καλά. Έχεις πιει καφεδάκι και είσαι έτοιμη να δράξεις την πέρα.
2: Εννοείται.
0: Δουλεύεις ή δουλειές στο σπίτι?
2: Τώρα θα φύγω από το σπίτι. Θα πάω να πάρω την αδελφή μου. Έχουμε κάτι δουλίτσες.
0: Τι ωραία.
3: Ταξίσαι κι εσύ. Ταξίσαι. Κι εγώ ταξί είμαι. Παράλληλα.
0: Πες ταξί που έβαλες βενζίνη σήμερα.
3: Πήγα και Βασιλική. Πήγα να γεμίσω τα μάξι, που δεν είναι ότι ήταν και άδειο, και έβαλα βενζίνη και κόντυψα να πάθω έμφραγμα.
0: 80 ευρώ.
3: 80 ευρώ και δεν ήταν άδειο τα μάξι.
0: Ναι.
2: Έχει... και εγώ σήμερα πάω να γεμίσω. Τέλεια.
0: Ναι. 2,2. Πόσο ήταν?
3: Ναι, 2,2 σχεδόν ήταν.
0: Τόσο
3: η βενζίνη.
0: Την έβαλες, ναι.
3: 2,20.
0: Λοιπόν, πάμε στα ευχάριστα, Βασιλική, τώρα εδώ για να παίξουμε, να κερδίσουμε, να πάμε να φάμε στα TGI Fridays, να πάρουμε την αδερφή να πάμε να φάμε. Εντάξει.
2: Μακάρι.
0: Ωραία. Παίζουμε με το γράμμα λάμδα. Θέλω να μου είσαι γρήγορη, τίποτα άλλο. Εύκολα είναι, εύκολο και το λάμδα. Νομίζω θα τα καταφέρουμε. Τι λες?
2: Ελπίζω, ναι.
0: Να δώσω χρονόμετρο.
2: Δώσ'.
0: Χρόνος, παρακαλώ. Ένα όνομα από λάμδα.
2: Λεωνίδας.
3: Ένα πράγμα.
2: Λίμα.
0: Ένα φαγητό.
2: Λεμόνι.
3: Μια χώρα.
2: Λετωνία.
0: Τι έτριβε ο Αλαντίν για να βγει το τζίνι? Έλα καλέ.
2: Λιγνάρι.
3: Ένα επάγγελμα.
2: Λογιστής.
0: Ένα φυτό.
2: Λεμονιά.
0: Αυτά δεν φέρνουν την ευτυχία.
2: Λεφτά.
3: Ένα ζώο.
2: Λιοντάρι.
0: Όταν κάνεις δίαιτα αποφεύγεις τα...
2: τα...
3: Λίπα.
2: Άλλο.
3: Λίπα.
2: Λιπαρά.
0: Έτσι, μπράβο, Έλα, μπράβο. Ήσουν γρήγορη, ήσουν αποτελεσματική, είχε στόχο.
3: Μάλλον δεν αποφεύγεις ούτε εσύ τα λιπαρά.
2: Όπως και όλοι.
3: Οπότε δεν σου πέρασε καν από το μυαλό. Τι αποφεύγεις?
2: Πήγαινα πολλά λαχανικά κιόλας.
0: Εγώ σωστό θα το έπαιρνα.
3: Κι εγώ. Όταν κάνεις δίαιτα αποφεύγεις τα λαχανικά.
0: Σωστό θα το
3: έπαιρνα. Γιατί μπορεί να κάνεις κίτο.
0: Να σου πω κάτι, είναι και ένας μύθος τα λιπαρά πια. Ο οργανισμός χρειάζεται και λιπαρά.
3: Όχι κορεσμένα.
0: Δεν πρέπει να δαιμονοποιούμε τα λιπαρά, τέλος.
3: Αβοκάντο, ξέρεις τι, πόσα λιπαρά έχει και είναι καλά για τον οργανισμό.
0: Λοιπόν, Βασιλική μου, κέρδισε τη δώρα επιταγή για τα TGI Fridays. Θα πάτε να περάσετε καλά, να φάτε έτσι και να πιείτε και στην υγειά μας ένα αναψυκτικό, ρε αδερφέ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
0: Να είσαι καλά, κορίτσι μου.
3: Καλό
0: καλή σου μέρα.
3: Στη βενζίνη σου.
4: Kiss Breakfast Show.
5: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα
6: και μας φτιάχνετε πάντα τη διάθεση.
7: Γιατί είστε θεότρελοι.
1: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: Λάσκα ακούμε εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss και Cry. Είστε εδώ συντονισμένοι στις 7:49 πρώτα λεπτά. Τι ώρα είναι 7:49 παρα 10?
1: 8 παρα 10,
0: 8 παρα 10. Είναι 8 παρα 10 λοιπόν. Και ήρθε η ώρα, Αργυράκο μου, να μιλήσουμε για τα βιβλία. Και θέλω και τη βοήθειά σας και εσάς στο Viber 6942-929-929. Γιατί, Αργύρι μου, έχουν αυξηθεί δραματικά οι δανεισμοί βιβλίων από τις βιβλιοθήκες. Και έχουμε και τη λίστα με τα 50...
1: Δραματικά με το έχουν αυξηθεί οι δανεισμοί, δεν νομίζω ότι ταιριάζει
0: έχουν
1: πολύ.
0: Έχουν αυξηθεί δραματικά. Εντάξει, εγώ μ' αρέσει.
1: Ενώ το δραματικά πάει σε κάτι κακό, δεν πάει σε κάτι καλό.
0: Μ' αρέσει όμως να το κάνω όλο δραματικό, κατάλαβες.
1: Ναι, αλλά να είμαστε και δόκιμοι.
0: Αν θέλεις να ακούσεις δόκιμο, τι να σου πω τώρα. Τέλος
1: δεν
0: πάντων.
1: Είναι δραματικά πάντως η αύξηση δανεισμού στις βιβλιοθήκες. Μακάρι να αυξηθεί κι άλλο.
0: Άκουσε να δεις τώρα. Έχουμε τη λίστα λοιπόν με τα 50 πιο δημοφιλή βιβλία που δανείζεται περισσότερο ο κόσμος από τις βιβλιοθήκες.
1: Δραματικά.
0: Ποιος πιστεύεις ότι κατέχει τις περισσότερες θέσεις,
1: ναι, σε αυτό,
0: και εσείς στο Viber πείτε μας, παιδιά, τις περισσότερες θέσεις
1: στο top 10.
0: Στο top 10.
1: Κοίταξε, πιστεύω ότι δεν μπορώ τώρα να φανταστώ συγγραφέα. Κάποιος, ναι, πιστεύω ότι έχει να κάνει με βιβλία μυστηρίου, με
0: Τζον Νέσμπο, ας πούμε.
1: Κάτι τέτοιο, ναι. Αγκάθα Κρίστη, τέτοια.
0: Μάλιστα.
1: Αστυνομικά, πιστεύω αυτά θα έχουν.
0: Άρα πιστεύεις ότι είναι ξένος ο συγγραφέας.
1: Μπορεί να είναι και ξένος. Τώρα δεν είμαι και ο πιο κατάλληλος για να σου πω τώρα. Και δεν έχω το χρόνο να παρακολουθήσω τον τελευταίο καιρό ποια βιβλία είναι έτσι στα πικ τους.
0: Στη λίστα, ναι, με τα 50 πιο πολυδανισμένα βιβλία, ναι, βρίσκεται σε 16 θέσεις, παρακαλώ, από την πρώτη μέχρι.
1: Ναι.
0: Η Λένα Μαντά.
1: Έλα ρε εσύ. Πώς δεν το σκέφτηκα, φυσικά και η Λένα Μαντά.
0: Η Λένα Μαντά είναι το πιο δανεισμένο βιβλίο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
1: Η Λένα Μαντά είναι από τους πιο εμπορικούς Έλληνες συγγραφείς αυτή τη στιγμή. Και το λέω με την καλύτερη έννοια που μπορεί να φανταστεί κανείς στη λέξη εμπορικός. Είναι μια γυναίκα που έχει αφιερώσει τη ζωή της αυτό το πράγμα. Είναι μια γυναίκα που γράφει από την καρδιά της, από την ψυχή της, και έχει καταφέρει με τα βιβλία της να αγγίξει κάθε άνθρωπο, κάθε γυναίκα, κάθε άντρα, κάθε παιδί. Τη γνώρισα πέρυσι γιατί κάναμε το σπίτι δίπλα στο ποτάμι στον Αλφα και τη γνώρισα και πραγματικά είναι μια συγκλονιστική γυναίκα. Είναι φανταστική, ακομπλεξάριστη.
0: Και εγώ τη γνώρισα, θέλω να σου πω, και πιάσαμε και την κουβέντα. Είχα πάει στον οδοντίατρο.
1: Υπέροχη, υπέροχη, μάλιστα. Ναι, γιατί είναι θεία του.
0: Ναι, είναι θεία του οδοντιάτρου μου.
1: Είναι φανταστική και ανυπομονώ να βρούμε και μια αφορμή να τη φιλοξενήσουμε εδώ στην εκπομπή. Είναι φοβερό τύπο, πολύ ωραία γυναίκα.
0: Στείλτε μα κι εσεί το Viber 6942-929-929. Καταρχά διαβάζετε βιβλία. Ποιο είναι ο αγαπημένος σας Έλληνας συγγραφέας? Δεν θέλω ξένους. Θέλω λίγα και να στηρίξουμε τον εγχώριο
1: σωστό,
0: βιβλίο.
1: Σωστό. Για στείλτε μας λοιπόν, ποιο είναι το αγαπημένο σας βιβλίο αυτή την περίοδο που έτσι σας αρέσει να ξεφυλίζετε και να ταξιδεύετε. 6942-929-929.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί, για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
3: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
4: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ. Και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
8: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
9: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που

0: Εκτός Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation MU Messenian Union, the famous Kalamata olives, and extra virgin olive oil Kalamata PDO, honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata, and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union Store MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram MU Kalamata, Facebook MU Messenia Union Kalamata. Taste the story of the land. MU. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
2: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27 25 0 41 1232 και 6945 100735.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
4: Στο Ακρογιάρι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάρι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

0: Αχ, Μαρία Μαράκη, Μαριό μας τραγουδάει ο Ζαντάνα εδώ στον αέρα του 92,9 εκείς.
1: Λοιπόν, η ώρα είναι 8 λεπτά μόλις μετά τις 8. Έχουμε περάσει εσύ ως τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Να πούμε μια καλημέρα στο Viber στα παιδιά, γιατί είναι ισχυρή δύναμη εδώ πέρα η ομάδα. Ματίνα, Ζέφη, Αγγελική, Κάτια, Πίτερ, άλλη Αγγελική, Ισιδώρα, Μέρη, Παναγιώτα, Ειρήνη. Καλημέρα ρε παιδιά, καλημέρα σε όλους, καλημέρα πέρα ως πέρα.
0: Συντονιστείτε λιγάκι στο Viber, γιατί έχω μια πολύ βασική ερώτηση.
1: Πες μου.
0: Αυτή τη στιγμή κατεβαίνετε κάτω να μπείτε στα μάξι σας. Πώς είναι μέσα? Είναι καθαρό? Είναι περιποιημένο? Το έχετε στην πένα?
1: Είναι αυτό στο εμένα στο ντεμί. Ούτε χάλια χάλια, αλλά ούτε και τζάμι.
0: Αργύρι, εσύ έχεις να πλύνεις πρώτον. Εσύ έχεις να πλύνεις τα μάξι σου από την τελευταία φορά που το πλύναμε μαζί.
1: Ναι.
0: Που πρέπει να είναι πριν από ένα χρόνο.
1: Ναι, αλλά δεν είναι βρώμικο.
0: Και δεύτερον, δεν πρέπει να έχεις νερό ή αλλοκαθαριστήρες. Γιατί από το τζάμι τον μπροστά, από τον μπαρμπρίζ δεν βλέπεις τίποτα.
1: Να σου πω κάτι.
0: Απορώ πως οδηγείς.
1: Δεν οδηγώ, γιατί με πας και με φέρνεις εσύ.
0: Αλήθεια είναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι εγώ είμαι, μαζεύω μασούρι. Αυτά τα λεφτά που θα δίνα για βενζίνη, τα μαζεύω μασούρι και φορτώνομαι στη ζωή.
0: Κάνε έτσι.
1: Γιατί λέω ζωή, μου είχε κάτι σήμερα, δεν μπορώ να πάρω.
0: Στο σβέρκο μου έχεις κάτσει.
1: Και με πάει και με φέρνει. Οπότε αυτή πληρώνει βενζίνη.
0: Λοιπόν, ακούστε το. Εγμένα τα μάξι μου συνήθως, επειδή στο πόρτ παγκάζ εγώ έχω όλη μου την περιουσία. Όχι κάτι αξίας. Τα πατίνια μου, τα τέτοια μου, μπάλα του μπάσκετ,
1: βρακιά.
0: Τρόμπα. Βρακί πάντα έχω στα μάξι ένα βρακί. Μπορεί κάτι να χρειαστεί.
1: Βέβαια,
0: ένα βρακί να μην έχει. Μια φορά πριν έχει ένα βρακί. Χρειαστεί να πάω στο νοσοκομείο. Με το βρακί αυτό που φοράω θα πάω. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι λένε έρευνες. Όσοι έχουν βρώμικο και ακατάστατο αυτοκίνητο υποφέρουν από χαμηλή αυτοεκτίμηση.
1: Εμένα αρχίζει και με τσαντίζει αυτό που μας προσπαθούν να βρουν τι υπάρχει κάτω από οτιδήποτε έχουμε στην καθημερινότητά μας. Τρως κομφλέξ το πρωί. Αυτό δείχνει ότι η αυτοεκτίμησή σου είναι πάρα
0: στην
1: πολύ χαμηλή.
0: Στην περίπτωση μου.
1: Παράτα μας,
0: μωρή. Στην περίπτωση μου.
1: Δεν μ' αρέσει να τρώω βρώμη. Τι θέλει, αυτό πρέπει να μου το εξηγείς ψυχολογία.
0: Να σου πω.
1: Θέλω τα μάξι μου να είναι μπάχαλο.
0: Και εγώ θέλω.
1: Τι σημαίνει χαμηλή αυτοεκτίμηση? Εν τω μεταξύ, διαβάζοντας όλες αυτές τις έρευνες, νιώθω χαμηλή αυτοεκτίμηση.
0: Να σου πω όμως κάτι που ισχύει κάπως. Που εγμένα δεν μου αρέσει να κάνω φιλετικούς διαχωρισμούς. Συνήθως, ειδικά σε αυτό το κομμάτι, δεν συμφωνώ καθόλου.
1: Έλα, σε είχα για ρατσίστρια.
0: Αλλά οι άντρες και οι γυναίκες έχουν τελείως διαφορετική αντιμετώπιση.
1: Συμφωνώ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι.
0: Οι γυναίκες συνήθως, δηλαδή, έχω μία φίλη η οποία πραγματικά στα πίσω καθίσματα έχει φορέματα, τακούνια, χαμηλό παπούτσι. Σακούλα.
1: Συγγνώμη, με τακούνια και φορέματα πιστεύεις ότι η φίλη σου έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση?
0: Όχι καλέ.
1: Αυτό σου λέω. Τι μπούρδες είναι αυτές? Δεν μπορώ με την ψυχολογία πια που θέλει να εξηγήσει τα πάντα. Κρατάω ένα κίτρινο μαρκαδόρο. Αυτό ο κίτρινο μαρκαδόρο.
0: Σημαίνει ότι
1: είσαι ΑΕΚ. Δηλαδή είναι παράτα μας. Μ' αρέσει το κίτρινο. ΑΕΚ παράτα μας πια. Ψυχίστηκα.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες, 17 λεπτά μετά τις 8. Και πάμε σε μία ενημέρωση, γιατί εμείς εδώ σας ενημερώνουμε. Μόλις βγει μία νέα τηλεφωνική απάτη, είμαστε οι πρώτοι που θα σας την πούμε. Λοιπόν, νέα τηλεφωνική απάτη λοιπόν με κλωνοποίηση φωνής. Γιατί...
1: Αυτό που σου έλεγα πόσο καιρό, ότι είναι το επόμενο βήμα και ότι θα φάμε τα μούτρα μας με αυτό.
0: Λοιπόν, για την προσπάθεια δημιουργίας μιας συνθετικής φωνής μπορεί να αξιοποιηθεί διαθέσιμο υλικό είτε από τα social media είτε από μια φαινομενικά άσχετη τηλεφωνική κλίση. Δηλαδή μπορεί κάποιος να σας πάρει τηλέφωνο.
1: Γεια σας, είστε η τάδε.
0: Και να πεις εσύ όχι. Είμαι.
1: Είμαστε από το τάδε.
0: Συλλέγουν αρχικά κάποια στοιχεία, όνομα, επώνυμο, τέλος πάντων μπορεί, και ένα δείγμα φωνής. Και πάνω εκεί δουλεύουν και μπορεί το επόμενο τηλέφωνο να μην είναι τόσο άσχετο και όντως να σας εξαπατήσουν ζητώντας σας κάποια στοιχεία και αυτά. Δεν ξέρω τι πρέπει να πούμε σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Πρώτα σας ζητάνε τα στοιχεία, δηλαδή πείτε μας δύο λόγια, απλά για να ακουστεί η φωνή και να μάθουμε, ας πούμε, αν έχεις παιδιά, αν είσαι μόνος σου. Δηλαδή μπορεί να σε πάρουν και για έρευνα τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Και μετά παίρνουν τη φωνή και σε παίρνουν τηλέφωνο με τη μάνα σου και λένε: Μαμά, εγώ είμαι, είμαι στο νοσοκομείο, φέρει μου λεφτά. Δηλαδή είναι λίγο.
0: Δεν ξέρω τι να πούμε σε αυτές τις περιπτώσεις, ειλικρινά, γιατί πια αρχίζει και ξεφεύγει επικίνδυνα το πράγμα. Αυτό που μπορώ να πω και αυτό που προσπαθώ να έχω και εγώ στο μυαλό μου, γιατί δεν είμαστε και 24 ώρες το 24ωρο alert. Δηλαδή μπορεί να σε πιάσει όντως σε μια στιγμή που είσαι αφηρημένος, που μπορεί να είσαι στεναχωρημένος, μπορεί να είσαι αγχωμένος, μπορεί να έχεις το μυαλό σου κάπου αλλού, μπορεί να είσαι στη δουλειά σου, οπουδήποτε. Και να την πατήσεις. Άνθρωπος είσαι. Δεν είναι μόνο ότι την πατάνε οι ηλικιωμένοι και οι μεγάλοι.
1: Αλήθεια είναι, πλέον πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι για τα πάντα, ρε Σιάρη.
0: Απλά πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι για τα πάντα και πραγματικά με ψυχραιμία όσο. Και να ευνηδιαστούμε εκείνη τη στιγμή ακούγοντας κάτι ακραίο, να μπορούμε να έχουμε την ψυχραιμία
1: και να το εξακριβώσουμε.
0: Να το εξακριβώσουμε.
1: Να πάρουμε ένα τηλέφωνο το παιδί μας. Επίσης.
0: Σε αυτό πρέπει να εκπαιδευτούμε, στην ψυχραιμία πλέον.
1: Στην ψυχραιμία και σε αυτά που βλέπουμε στα social media. Εγώ πλέον ό,τι βλέπω, πρώτα σκέφτομαι ότι είναι AI και μετά όλα τα άλλα.
0: Ναι, δηλαδή, δεν έχεις άδικο
1: σε
0: αυτό.
1: Πρώτα σκέφτομαι ότι αυτό είναι AI και προσπαθώ να βρω απόδειξη ότι δεν είναι AI. Νομίζω ότι θα τρελαθούμε τελείως στο τέλος.
0: Κρίμα όμως, ρε παιδί μου, να γίνει η ζωή μας έτσι και πια να είναι πρώτα η επιφύλαξη και μετά.
1: Εμένα έτσι. Είναι η ζωή μου.
0: Το ξέρω.
1: Πάμε να ακούσουμε Teddy Swims και The Doors.
0: Αυτά είναι αγχωτικά. Όχι τα γκρανόλες.
1: Που εξηγεί
0: η ψυχολογία. Τα μάξι. Αν είναι ακατάστατο, έχετε χαμηλή αυτοεκτίμηση. Αυτά είναι τα σοβαρά.
1: Teddy Swims, At The Door. Πάμε να ακούσουμε τώρα εδώ, στον αέρα του 92,9 Kiss.

Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Wake up! Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η εταιρεία Ischios, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ischios καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ischios ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ischios. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210-62320. Facebook Ischios Επαγγελματικές Ομπρέλες.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες

0: 1931.
1: Hi, little ones. Let's learn some shapes today. Circle. Hi, I'm a circle. Triangle. Hi, I'm a triangle.
2: Στο κέντρο ξένων γλωσσών Μπάμπαλι, για πάνω από 50 χρόνια, χιλιάδες παιδιά της Καλαμάτας έμαθαν αγγλικά μαζί μας. Από το 1975, μαθητές της πόλης μας διδάχτηκαν την αγγλική γλώσσα κατακτώντας τους στόχους τους. Έμπειροι καθηγητές, ταξίδια στην Αγγλία και εμπειρίες με επίκεντρο να γίνεται η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας πιο εύκολη, συνθέτουν ένα από τα πιο διαχρονικά κέντρα γλωσσών της πόλης. Από την 1η Σεπτεμβρίου, σας περιμένουμε στο σχολείο μας. Βασιλίσσης Όλεγας 16, Καλαμάτα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μπάμπαλι. Στην παραλία του Νέου Ίτιλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτιλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Δίπλα από το επιπληκτικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
3: Το Horizon Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φοινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνο-μεσογειακής κουζίνας. Λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature κοκτέιλ μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
2: Horizon. Φοινικούντα Μεσσηνίας.
4: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών, πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
2: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinok. Reservation 27210-23-860.
5: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Δασκαλάκης, Workwear Promo Outdoors, βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο, ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές.

0: ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
1: Στο νου μας, γιατί πριν εγώ ίδιος σας είπα δεν ξέρω τι να πούμε σε αυτές τις περιπτώσεις και απλά να είμαστε υποψιασμένοι. Αυτή είναι μια φανταστική λύση,
2: αλλά επειδή εγώ είμαι και πιο ψηλιασμένη από όλους, δεν θα το πείτε με μήνυμα. Μαμά, η λέξη κλειδί είναι φασολάκια, ναι, από κοντά με τα κινητά παρατημένα σε άλλο δωμάτιο για να υπάρχει ασφάλεια.
1: Λοιπόν, σωστά, γιατί ηχογραφούμαστε και παρακολουθούμαστε.
2: Αλήθεια είναι αυτό, δεν είναι θεωρία συνωμοσίας. Δυστυχώς τα κινητά μας ακούν τα πάντα πια για λόγους διαφήμισης. Τώρα θέλω να σου πω κάτι καλό που ίσως ακολουθήσω κι εγώ σιγά σιγά. Ο Δήμος Αθηναίων ξεκινάει πάλι τη λειτουργία του Ιατρείου Διακοπής Καπνίσματος. Δωρεάν συνεδρίες, δωρεάν δράσεις.
1: Το τηλέφωνο να μας πεις να σου κλείσω ραντεβού.
2: Πραγματικά και είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί από χθες, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, επαναλειτουργήσε και το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται από τη Διεύθυνση Δημοτικών Ιατρίων και Δημόσιας Υγείας σε συνεργασία με την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία.
1: Πολύ ωραίο, Ζούλα.
2: Απευθύνεται σε δημότες και κατοίκους. Όχι, πρέπει να πω όμως να πω για τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται.
1: Ναι, ναι.
2: Δημότες και κατοίκους του Δήμου Αθηναίων, παιδιά μου, και θα πραγματοποιείται σε ολιγομελή τμήματα έως και 10 άτομα.
1: Κυψέλη, μένεις Δήμος Αθηναίων, πιάνετε.
2: Και οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να λάβουν και εξατομικευμένη συμβουλευτική και φαρμακευτική θεραπεία και συστηματική παρακολούθηση.
1: Πάρα
2: καθημερινά, κάθε Τρίτη, συγγνώμη, από τις 5 μέχρι τις 8.30,
1: ναι,
2: και θα είναι στο 5ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο, 40 4, στα Άνω Πατήσια και δίπλα.
1: Δίπλα
2: μας είναι, εύκολα.
1: Πατησίων, ναι.
2: Και για πληροφορίες, ναι, καλείτε στο 210 20 15 51 0. Γκουγκλάρετε το, θα σας βγει και ο αριθμός. Πάμε τώρα να ακούσουμε S-House και Love Tonight, μόνο εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
3: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή, κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Τεταρτούλα, 16 Σεπτεμβρίου, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Ο ουρανός σήμερα αλλάζει συνέχεια σχέδια. Μας κάνει ναζάκια.
1: Και ακούσατε το κουδούνι όμως εσείς.
0: Το ακούσατε το κουδούνι.
1: Για τα public και πήρατε τηλέφωνο.
0: Η τέταρτη γραμμή που ζήτησα να πάρει τηλέφωνο είναι η Αλεξάνδρα και την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Αλεξάνδρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, κορίτσι μου, καλή σου μέρα. Πώς είσαι, πώς ξεκίνησε η μέρα σου καταρχάς?
2: Καλά, στη δουλειά είμαι.
0: Ωραία.
2: Μόλις άκουσα τα κουδούνια μέσα, πήρα τηλέφωνο.
0: Πολύ ωραία.
2: Πώς... καλά.
0: Με ρώτησε η Αλεξάνδρα κιόλας, τι εννοείται κέρδισα? Τη έλεγα, περίμενε και θα βγούμε στον αέρα. Μου λέει, κέρδισα. Λέω, ναι, κέρδισε. Εσύ είσαι η τέταρτη.
2: Πώς τα δεν το περίμενα.
0: Πώς τα κατάφερες και ήσουν η τέταρτη γραμμή, ρε, η Αλεξάνδρα?
2: Τίποτα. Ήμουνα έτοιμη με το κινητό στο χέρι και μόλις άκουσα το κουδουνάκι.
0: Πώς θα αξιοποιήσουμε τη δωρεάν επιταγή από τα public, 50 ευρώ?
2: Σχολικά.
0: Σχολικά για τα
2: σχολικά,
0: παιδιά.
2: Ναι.
0: Έχεις, πόσα παιδάκια έχεις?
2: Δύο.
0: Ηλικίες?
2: 12 και 8.
0: Οπότε οι ανάγκες αυξημένες, έτσι.
2: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Λίγο. Είναι υπέροχο δωράκι λοιπόν για σας.
2: Ναι.
0: Να είσαι πάντα έτσι τυχερή, να χαίρεσαι τα ζουζούνια σου. Και ευχαριστούμε πολύ που είσαι στην παρέα του Kiss 92,9.
2: Ναι, ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Καλημέρα.
3: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες και είναι μια καλή στιγμή να σας πούμε για άλλη μια φορά και να σας θυμίσουμε ότι τρέχει ένας συγκλονιστικός διαγωνισμός εδώ στο Kiss, Kiss World Concerts 2026 με τίτλο Shakira.
1: Shakira, Shakira, oh baby when you talk like that. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε στέλνουν καλά μου παιδιά στην Αίγυπτο για να δείτε live τη Shakira. Ένας τυχερός με το Plus One του κερδίζει πενθήμερο ταξίδι στο Κάιρο με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο με πρωινό, ξενάγει στην πόλη και φυσικά εισιτήρια για την συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου.
0: Φανταστικό.
1: Για να ζήσεις από κοντά την εμπειρία, μπαίνεις τώρα στο kiss929.gr και δηλώνεις συμμετοχή.
0: Στο site του Kiss δηλαδή, έτσι. Με την Genius Travel φυσικά γίνεται όλο αυτό, γιατί η Genius Travel σχεδιάζει ταξίδια, δεν πουλάει πακέτα. Η Genius Travel λοιπόν σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια που είναι ταξίδια εμπειρίες. Ζήσε το Μαρόκο με το δικό σου ρυθμό, χωρίς πίεση και φορτικά προγράμματα και διάλεξε ιδιαίτερες στιγμές όπως μια διανυκτέρευση στην έρημο Σαχάρα. Αίγυπτος με εορταστικά πακέτα όπως ρεβεγιόν σε κρουαζιερόπλοιο στον Νείλο ή εξόρμηση για μπάνιο στην Ερυθρά Θάλασσα. Μια γύρα και μια ματιά στο travel plan, στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα θα σας πείσει για όλα αυτά που σας είπαμε.

0: Εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες και είναι γεγονός ότι το θέμα των ημερών είναι ο άδικος χαμός του Γιώργου Μαζωνάκη που έχει έτσι σοκάρει θα πω.
1: Όλη την Ελλάδα, καλά όχι μόνο την Ελλάδα.
0: Με όλη την έννοια της λέξης σοκάρω, έτσι ο ξαφνικός αυτός χαμός του σπουδαίου καλλιτέχνη με το φοβερό καλλιτεχνικό αποτύπωμα. Είναι είτε άκουγε στη μουσική του είτε όχι, ανδιαφυσβήτητα ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν η Ντάρα, η νικήτρια του φετινού διαγωνισμού της Eurovision, μίλησε για το χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη και είπε ότι το Gucci φόρεμα είναι το soundtrack των παιδικών της χρόνων. Συγκλονισμένη και αυτή και ένα δείγμα ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε και ένα διεθνές αποτύπωμα.
1: Δηλαδή
0: ήταν γνωστός
1: αυτό.
0: Στα Βαλκάνια, στην Ευρώπη, γενικότερα λατρευόταν και αγαπιόταν η μουσική του και η τέχνη του και εκτός των συνόρων
1: και
0: των ελληνικών.
1: Και θα ξεκινήσει και το The Voice τώρα, το οποίο θα
0: αυτό
1: είναι...
0: ήταν το μεγάλο ερώτημα λοιπόν.
1: Ναι.
0: Τώρα, τι θα γίνει με το Voice, γιατί είχε ανακοινωθεί η συμμετοχή του.
1: Φυσικά.
0: Είναι προς έβρεση λοιπόν
1: της τέταρτης
0: καρέκλας και σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά για το πρώτο επεισόδιο που θα προβληθεί από το Sky, θα έχει μορφή ενός μεγάλου τηλεοπτικού αντίου στο Γιώργο Μαζωνάκη και πώς αλλιώς θα γινόταν βέβαια.
1: Αλήθεια,
0: εννοείται,
1: ναι.
0: Γιατί και εκεί άφησε πολύ ισχυρό αποτύπωμα. Στο πλατό αναμένεται να βρεθούν φίλοι του τραγουδιστή, άνθρωποι που τον γνώριζαν προσωπικά αλλά και γνωστοί καλλιτέχνες οι οποίοι θα ερμηνεύσουν τραγούδια προς τιμήν του, παρόντες φυσικά θα είναι και άνθρωποι του The Voice της παραγωγής σε μια πρεμιέρα που αναμένεται να είναι εντελώς διαφορετική από τις προηγούμενες. Αυτά.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα.
4: Είστε καταπληκτικοί.
3: Κάθε μέρα με συνοδεύετε πάντα στην δουλειά.
4: Περνάω υπέροχα. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Season ακούμε από Dua Lipa εδώ στον αέρα το 92,9 εκεί σε αυτό το φανταστικό πρωινό Τετάρτης. Είμαστε στην καμπούρα της εβδομάδας και ήρθε η ώρα να πάρουμε τα σκί μας και να κατέβουμε το λόφο σιγά σιγά. Την καμπούρα, μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο μαθαίνουμε πώς εμπιστεύονται οι Έλληνες ό,τι διαβάζουν στο διαδίκτυο.
1: Αλλά και σε ποιο ελληνικό νησί σε πληρώνουν 5.000 ευρώ παρακαλώ για να μετακομίσεις. Φύγαμε κατευθείαν τώρα. Περιμένετε να μάθουμε πού και φύγαμε.
2: This is Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Wake up with Kiss Breakfast. 90's to now. Κάθε πρωί στις 7. Wake up. This is Kiss. Kiss Back to School παρέα με τα Public. Επιστροφή στην τάξη με τα Public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γι' αυτό 92,9 Kiss και τα Public από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο break.
3: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Αζαλέα Spa. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Spa. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Spa. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Spa Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Spa. The Touch of Beauty.
4: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε, επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 2721-0-27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
7: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
8: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
9: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
8: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
10: Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένας χώρος που εμπνέει τη μάθηση. Ένα περιβάλλον όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τις δυνατότητές του, καλλιεργεί τις δεξιότητές του και χτίζει με αυτοπεποίθηση το μέλλον του. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Από το 1992 συνοδεύουμε τα παιδιά σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής τους διαδρομής. Παιδικό σταθμός και νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, γενικό λύκειο. Μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πορεία μέσα σε ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον που συνδυάζει τη γνώση, τις αξίες, τη δημιουργικότητα και την προσωπική ανάπτυξη. Με καινοτόμα προγράμματα, διεθνείς συνεργασίες και εκπαιδευτικές εμπειρίες που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις προκλήσεις του αύριο. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένα σχολείο για το σήμερα. Ένα εφόδιο για το αύριο. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Αγωβίτικα, Καλαμάτα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27210-92-122 και 27210-92-022.
11: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
12: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
13: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα, γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
14: Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.
15: Τείχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτειλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντοπιά κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτειλο. Η αυθεντική γεύση της Μάνης στο πιάτο σας.

0: και η Μεσογείο έχει αρχίσει και μαζεύει, ζουνίζεται πάνω στη Μεσογείο. Τι πάτε. Η λεωφόρο συγκρού έχει κίνηση από το ύψος Καλλιθέας μέχρι και την Καλλιρόη. Η Αρδιτού στην άνοδο και στην κάθοδο είναι ένα βασανιστήριο. Αυτά και πολλά άλλα.
1: Ωραία.
0: Έχει παντού κίνηση.
1: Μην αγχώνεστε, εμείς είμαστε εδώ για να σας κρατάμε παρέα και όχι μόνο εμείς. Εμείς θα τελειώσουμε στις 10. Όλος ο Κις, όλη η παραγωγή του Κις σήμερα αυτό έχουν σκόπο, να σας κρατάνε την καλύτερη παρέα. Επομένως, δυναμώστε το ραδιοφωνό σας και οι ωραιότερες 90's του Νέου Επιτυχίες είναι εδώ για να σας πούν καλημέρα. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show.

0: Ματσότη και Τίνα Τέρνερ ακούμε Cosa de la Vita εδώ στον αέρα του 92,9 εκεί.
1: Τι σύμπραξη ήταν και αυτή.
0: Πραγματικά φανταστική. Τρέλα.
1: 9 λεπτά μετά τις 9 λοιπόν, είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 και έχουμε μια ενδιαφέρουσα έρευνα.
0: Θέλω λοιπόν να μιλήσουμε, παιδιά μου, για τους Έλληνες, κατά πόσο διασταυρώνουν τις ειδήσεις που διαβάζουν online.
1: Οι Έλληνες χριστές.
0: Οι Έλληνες χρήστες, ναι, οι Έλληνες.
1: Εμείς δηλαδή που σκρολάρουμε.
0: Φυσικά, ναι. Okay. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι σε αυτή την έρευνα συμμετείχαν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες και τα ποσοστά είναι ακραία.
1: Δηλαδή,
0: στην Ιρλανδία το 63,6% των χρηστών δήλωσε ότι προχώρησε σε διασταύρωση πληροφοριών. Ότι βλέπεις μια είδηση κάπου και δεν την παίρνεις αυτούσια, θα τη διασταυρώσεις. Θα ψάξεις να δεις την πηγή, αν είναι σωστό. Το 63,6%. Μετά ακολούθησε η Ολλανδία με αρκετά υψηλούς αριθμούς, 53,1%. Το Λουξεμβούργο. Η Ελλάδα σε ποιο ποσοστό πιστεύεις ότι βρίσκεται?
1: Δεν ξέρω.
0: Πιστεύεις ότι διασταυρώνουμε εδώ στην Ελλάδα τις ειδήσεις που διαβάζουμε?
1: Ξέρεις τι δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Μιλάς τώρα για μένα και σένα που σκρολάρουμε ή μιλάς για τα site που αναπαράγουν μια είδηση?
0: Για τους ανθρώπους που διαβάζουν τις ειδήσεις.
1: Κοίταξε, εγώ όταν σκρολάρω και διαβάσω μια είδηση, αν με αφορά, θα μπω στη διαδικασία να την διασταυρώσω. Δηλαδή να δω, έχει γραφτεί κι αλλού ή μήπως έχει κάτι παραπάνω. Αν τώρα είναι κάτι που δεν με αφορά, μπορεί όντως να φάω μια πληροφορία η οποία μπορεί να μην είναι αληθής.
0: Λοιπόν, μόλις το 9,8% στην Ελλάδα διασταυρώνει τις πληροφορίες. Σε σύγκριση, ας πούμε, με την Ιρλανδία που είναι 63,6%, είναι ούτε ο 1 στους 10.
1: Και έρχομαι και σε ρωτάω, ρε, εσύ ζωή τώρα. Πες, είναι η δουλειά μου να διασταυρώσω την είδηση?
0: Εσύ, ναι, είναι.
1: Δικιά μου.
0: Είναι, γιατί όταν είσαι άνθρωπος με κριτική σκέψη, πρέπει να παίρνεις από παντού την πληροφορία. Δηλαδή, το να σου πει κάποιος κάτι δεν πρέπει να σου αρκεί.
1: Δηλαδή, παλιά που δεν υπήρχαν τα site και υπήρχαν εφημερίδες, έπαιρνα μια εφημερίδα ή ένα περιοδικό και διάβαζα την Κυριακή με τον καφέ μου, την Κυριακάτικη. Και διάβαζα κάποιες ειδήσεις. Ήταν η δουλειά μου να διασταυρώσω αν οι ειδήσεις αυτές ήταν αληθινές.
0: Παλιά οι ειδήσεις όλες προερχόντουσαν από τα πρακτορία. Τώρα έχει αλλάξει αυτό. Δηλαδή, από τα πρακτορία ειδήσεων, τα ειδησιογραφικά πρακτορία.
1: Και τώρα υπάρχουν πρακτορία ειδησιογραφικά.
0: Ναι, αλλά δεν παίρνονται από εκεί όλες οι ειδήσεις. Θέλω να σου πω ότι εγώ ήμουν χθες σε ένα site και διάβαζα μια είδηση και από κάτω είχε μείνει το απόσπασμα από το ChatGPT που έλεγε κάτω από την είδηση. Αυτό, ορίστε η είδηση που μου ζήτησες. Θα ήθελες να σε διαμορφώσω. Και λέω, εντάξει ρε φίλε, μπαίνεις να διαβάσεις ένα site και είναι από το ChatGPT.
1: Αυτό σου εξηγώ λοιπόν. Είναι δικιά μου δουλειά αυτή να το διασταυρώσω ή το site θα έπρεπε να κάνει την καλύτερη δουλειά του?
0: Το
1: και εγώ να είμαι ήσυχος που είμαι ο αναγνώστης.
0: Το site θα έπρεπε να κάνει την καλύτερη δουλειά, αλλά σαν αναγνώστης πλέον. Σε μια εποχή που τα social media ανεβαίνει ό,τι να είναι και ο καθένας έχει την. Μπορώ να φτιάξω κι εγώ ένα ειδησιογραφικό site, ρε Αργύρη.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί ο καθένας να διασταυρώσει τα πάντα για οτιδήποτε, για οποιοδήποτε ρέθισμα λαμβάνει καθημερινά σε πληροφορία. Πώς μπορείς να το διασταυρώσεις? Δηλαδή, διαβάζω εγώ ότι το αβοκάντο είναι καρκινογόνο. Λέω μια μπουρδα.
0: Μπαίνεις και το ψάχνεις και βλέπεις. Άμα σε αφορά, γιατί το αβοκάντο, άμα τρως αβοκάντο, σε νοιάζει να μην έχει κάτι, ας πούμε, κάποιο τέτοιο. Γενικότερα το καλύτερο είναι ό,τι είδηση παίρνουμε, γιατί πλέον και με το TikTok. Μπαίνουμε στο TikTok και βλέπουμε τον καθένα που λέει το μακρύ του και το κοντό του.
1: Ναι,
0: εγώ
1: ναι.
0: Προχθές που έβλεπα μια κοπέλα η οποία έκανε πλήσεις με λάδι καρύδας. Γιατί και καλά φεύγουν οι οσμές. Μπήκα να το διαβράσω.
1: Οι οσμές.
0: Μπήκα να διασταυρώσω τι κάνει το λάδι καρύδα στο στόμα. Όχι, το πήρα μάσιτο. Πόσες πληροφορίες τέτοιες παίρνουμε μάσιτο?
1: Έκανες γαργάρα με λάδι καρύδα.
0: Φυσικά και ήταν τέλειο. Και? Να σου πω. Τίποτα, δεν μύριζε το στόμα μου όλη μέρα μετά ό,τι και να φάγα. Και είχα πάει διάβασα ότι το βράδυ.
1: Εγώ είχα πάθει, κάπου διάβασα ότι πέφτουν τα δόντια.
0: Εντάξει τώρα, η φαφούτα τρώει φρούτα και για μας το γερμά.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9.

0: Ουμπούπ ζουμπούπ που λέει στο τέλος.
1: Και τι εννοεί?
0: Ουμπούπ ζουμπούπ, ξέρω εγώ. Ουμπούπ ζουμπούπ.
1: Λοιπόν, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 λοιπόν, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και ήρθε η ώρα να σας πω κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ όλη τη χρονιά που σας το έλεγα εχθές και δεν έχω παράπονο, το κάνατε κιόλας. Τρέξτε τώρα στο Instagram του Kiss 92,9, πατήστε ένα προκαταβολικό follow, γιατί έχουν ξεκινήσει για τα καλά οι ωραιότεροι διαγωνισμοί. Και αν δεν είστε συντονισμένοι και μέλος της παρέας του Kiss 92,9 στο Instagram, δεν θα μπορείτε να λάβετε μέρος.
0: Λοιπόν, παιδιά μου καλά, αν μπείτε τώρα στο Instagram του Kiss, μπορείτε να διεκδικήσετε μία απόδραση στο Λουτράκι, που είναι μία ώρα μόλις από την Αθήνα. Σας περιμένει το Λουτράκι για ένα διήμερο γεμάτο θάλασσα, χαλάρωση, γεύση και ευεξία. Σε συνεργασία με τον τουριστικό οργανισμό Λουτρακίου, ένας τυχερός ακροατής κερδίζει ένα μοναδικό διήμερο για δύο άτομα στο παραθαλάσσιο Δίολκος Luxury Studios. Με δείπνο για δύο στο εστιατόριο Μέγα 3, κοκτέιλ για δύο στο Paul's All Day Cafe Bar και μία ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξία στο Λουτράκι Thermal Spa με υδρομασάζ στις πισίνες, σάουνα, ατμόλυτρο, χαλαρωτικό μασάζ και σώματος διαρκείας 20 λεπτών. Συγγνώμη, μασάζ σώματος διάρκειας 20 λεπτών.
1: Δηλώστε λοιπόν τώρα συμμετοχή και ζήστε τη μαγεία του Λουτρακίου. Για περισσότερες πληροφορίες για τον προορισμό, επισκεφτείτε το Visit Λουτράκι, την επίσημη ιστοσελίδα του τουριστικού οργανισμού Λουτρακίου. Γιατί το Λουτράκι είναι τόσο κοντά και όμως μια πραγματική απόδραση. Ο νικητής λοιπόν θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου εδώ στο Breakfast Show. Α, μεθαύριο. Δεν έχετε πολύ χρόνο. Πηγαίνετε τώρα στο Instagram του Kiss και πατήστε follow και ακολουθήστε τα βήματα για να κερδίσετε αυτό το συγκλονιστικό δώρο.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Πάντα με κέφι, ζωντάνια, μας φτιάχνετε τη μέρα. Κοντά σε παρέα κάθε πρωί που πηγαίνουμε στο σχολείο.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Η μέρα συνεχίζεται λοιπόν με 90's του να επιτυχίες εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Είναι Τεταρτούλα 16 Σεπτεμβρίου και διαβάζω μια είδηση που μου αρέσει πάρα πολύ για την αποκέντρωση.
1: Έλα να πάμε στο νησί.
0: Η μάνα σου, εγώ
1: όχι,
0: και εσύ.
1: Όχι, ούτε σένα θέλω, ούτε τη μάνα σου, μόνη μου θα πάω.
0: Αποφάσισε. Η λαϊκή παράδοση
1: έλα
0: έτσι
1: λέει. Έλα να πάω στο νησί, μόνη μου.
0: Λοιπόν, σου δίνουν 5.000 ευρώ το χρόνο για να μετακομίσεις σε ένα ελληνικό νησί που ψάχνει νέους κατοίκους. Ένα διαφορετικό κίνητρο για μια νέα αρχή στην Ελλάδα, ανακοίνωσε η κυβέρνηση, αυτή τη φορά με φώτο ένα από τα πιο απομακρυσμένα και συμβολικά νησιά της χώρας, και εγώ θα πω από φίλους που έχουν πάει, και ένα από τα πιο όμορφα νησιά της χώρας. Το Καστελόριζο λοιπόν, γιατί γι' αυτό μιλάμε, αποκτά ένα νέο πακέτο οικονομικών και αναπτυξιακών μέτρων με στόχο να ενισχυθεί ο μόνιμος πληθυσμός και να στηριχθεί η καθημερινότητα όσων ζουν και εργάζονται εκεί. Το βασικό μέτρο αφορά ετήσιο επίδομα 5.000 ευρώ για κάθε νοικοκυριό που μετακομίζει και καθίσταται μόνιμα στο
1: 416
0: νησί.
1: Ευρώ το μήνα.
0: Ναι, είναι για ένα νησί τέτοιο απομακρυσμένο, μπορεί να είναι και το ενίκιο ενός καλού σπιτιού.
1: Α,
0: δεν είναι άσχημο.
1: Okay.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις, ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
3: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35, ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
4: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
5: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της Πισαρής, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος.

0: Εγγύηση της Center Soft One.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτες σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί, για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
1: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα, δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλιτικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
3: Αποδράστε και εξερευνήστε τα παράλια του Μεσσηνιακού κόλπου με την Money Boats. Στο λιμανάκι της Καρδαμίλης μπορείτε να επιλέξετε το σκάφος που ταιριάζει στην παρέα σας και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Μεσσηνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρον έως την Καλαμάτα. Οι Money Boats με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών με ή χωρίς σκίπερ σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμίλης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6936 84 93 35. Facebook, Instagram, Money Boats, site moneyboats.gr.
1: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμύρες κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα.
3: Τα εκπαιδευτήρια Μπουγά δημιουργούν το Open School, τον πολυχώρο εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Έναν σύγχρονο χώρο ανοιχτό σε παιδιά δημοτικού από όλη την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή. Οργανωμένη μελέτη, ξένες γλώσσες, οδείο σύγχρονης μουσικής και πολλές επιλογές στον αθλητισμό. Κάθε παιδί μπορεί να διαμορφώσει το δικό του απογευματινό πρόγραμμα. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Ένας χώρος ενιαίος, ασφαλής, οργανωμένος.

ανάγκες κάθε παιδιού. Λιγότερες μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Εξυπηρέτηση με σχολικό λεωφορείο. Open School. Ένας πολυχώρος εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Ανοιχτός σε όλα τα παιδιά. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου. Ακοβίτικα Καλαμάτα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27 21 0 26 078 και 92 122.

0: Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 λοιπόν, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες και στη στιγμή της μέρας αυτής όπου πρέπει να ενημερωθούμε για το τι μας περιμένει, τι mail γενέστε τη μέρα Τετάρτη, αυτή την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, αυτή η Τετάρτη, η σημερινή, χαρακτηρίζεται από μια σημαντική όψη μακράς διάρκειας, καθώς κορυφώνεται το εξάγωνο του Ποσειδώνα με τον Κριό, με τον Πλούτονα, από τον υδροχό. Μια επιρροή που ευνοεί τέλος πάντων τη συλλογική αναγέννηση, τη δημιουργία νέων οραμάτων και τις βαθιές αλλαγές. Πάμε να δούμε αναλυτικά τις βαθιές αλλαγές.
1: Δείξτε μου.
0: Φίλε Κριέ, σήμερα η καινής πορεία Σελήνη στο Σκορπιό συμβουλεύει να μην πιέσεις οικονομικές ή συναισθηματικές υποθέσεις για άμεσες απαντήσεις.
1: Σταυράκι μου, μην προσπαθείς να αποσπάσεις δεσμεύσεις ή οριστικές απαντήσεις, γιατί δύσκολα θα έχεις σήμερα ολόκληρη την εικόνα.
0: Διδυμάκια μου καλά, συνάδελφοι, η καινής πορεία Σελήνη στο Σκορπιό φέρνει καθυστερήσεις στην καθημερινότητα και κάνει προτιμότερο. Είναι προτιμότερο να ολοκληρώσει όσα ήδη έχει ξεκινήσει.
1: Καρκινάκι μου, η καινή πορεία Σελήνη στο φιλικό σου Σκορπιό σε προτρέπει να απολαύσει περισσότερο τη στιγμή παρά να πιέσει έναν έρωτα ή ένα δημιουργικό σχέδιο να εξελιχθεί άμεσα. Κάποια πράγματα σήμερα χρειάζονται απλώς χρόνο.
0: Λιονταράκι μου, καλό. Το καλύτερο κομμάτι τη ημέρα έρχεται μετά το απόγευμα. Η Σελήνη στον τοξότη ξυπνά τον ερωτισμό και την εξωστρέφειά σου, λιοντάρια. Σήμερα θα καλοπεράσετε.
1: Παρτενάκι, το μεγαλύτερο μέρο τη ημέρα λειτουργεί περισσότερο εσωτερικά, δίνοντά σου την ευκαιρία να ξεκουραστείς, να παρατηρήσεις εξελίξεις και να προετοιμαστείς για όσα σου έρχονται.
0: Φίλε Ζυγέ, το εξάγωνο Ποσειδώνα Πλούτονα αρχίζει να μεταμορφώνεται σε βάθος χρόνου, να μεταμορφώνει τις σχέσεις, τους έρωτες και τα δημιουργικά σχέδια. Από το απόγευμα, η Σελήνη στον τοξότη φέρνει κινητικότητα, τηλεφωνήματα, συναντήσεις και μια πολύ ανάλαφρη κοινωνική διάθεση.
1: Πρέπει να αρχίσω να φέρνω τα γυαλιά μου, Αργύρι, δεν βλέπω τίποτα. Σκόρπιέ μου, απόφυγε μεγάλες προσωπικές αποφάσεις και άφησε γεγονότα που καθυστερούν να ακολουθήσουν το χρόνο τους.
0: Λοιπόν, φίλε τοξότη, μέχρι το απόγευμα. Η καινής πορεία Σελήνη στο Σκορπιό σε καλεί να χαλαρώσεις ταχύτητα, να τη χαμηλώσεις, να ξεκουραστείς και να μην πιέσεις καταστάσεις που παραμένουν θολές.
1: Μόνο 32 χρονών και χρειάζομαι γυαλάκια. Εγώ κερέ μου, η καινή πορεία Σελήνη στο Σκορπιό κρατά μέχρι το απόγευμα σε αναμονή ένα σχέδιο ή μια υπόθεση που αφορά φίλους και συνεργάτες. Μην απογοητευτείς αν κάποιος καθυστερεί να απαντήσει.
0: Φίλοι υδροχόοι και ζωή, δέχεστε μια επιρροή που σταδιακά αλλάζει τον τρόπο που αντιλαμβάνεστε τον εαυτό σας, τις ιδέες και τις θέσεις σας στον κόσμο γενικότερα. Σήμερα όμως η καινής πορεία Σελήνη στο Σκορπιό δεν βοηθά να πιέσετε επαγγελματικές εξελίξεις ή να απαιτήσετε άμεση αναγνώριση.
1: Ψαράκια μου.
0: Ράψτε το σήμερα.
1: Ράψτε το. Ψαράκια μου, ο κυβερνήτης ο Ποσειδώνας σχηματίζει εξάγωνο με τον Πλούτονα. Κατάλαβες τίποτα? Εγκαινιάζοντας μια βαθιά και μακρόχρονη περίοδο αλλαγής στον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι την ασφάλεια, τις αξίες και τις εσωτερικές σου ανάγκες.
0: Λίγο περίεργα μας τα λέει τα ζωδιάκια σήμερα, αλλά εμείς είμαστε εδώ να πιστέψουμε στον εαυτό μας, να νιώσουμε ισχυροί και ότι θα μπορέσουμε να υπερβούμε τα ζώδια.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα
4: και μας φτιάχνετε πάντα τη διάθεση.
3: Γιατί είστε θεότρελοι.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.

0: Με αυτά και μετά άλλα λοιπόν, έτσι αυτή η Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, τουλάχιστον για το Breakfast Show, φτάνει στο τέλος της. Κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε και να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην υπέροχη, τη μοναδική, την υπέρλαμπρη Βρυδίκη Βαλαβάνη, που έρχεται με τα 92 ολόκληρα λεπτά της χωρίς διαφημίσεις, καθαρή 90's του Ναού Μουσική και το Kiss at Work.
1: Μάλιστα, Βρυδίκη μου, έλα εδώ γιατί έχω να σου πω διάφορα πράγματα για την πάπια σου. Τη ζωγράφισα μια πάπια χθες το απόγευμα.
0: Α, ξέρω καλέ, η Βρυδίκη να τα μάθει. Εμείς ανανεώνουμε φυσικά το ραντεβουδάκι μας που είναι καθημερινό σταθερό εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 αύριο το πρωί, αύριο 5η 17 Σεπτεμβρίου εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 με πολύ κέφι, πολλές ειδήσεις, πολλά παιχνίδια, πολλά δώρα και πάλι.
1: Πάμε τώρα να ακούσουμε τις καλύτερες στιγμές σημερινής εκπομπής μας, να γελάσουμε, να ευθυμίσουμε και να περάσουμε καλά.
0: Και γενικότερα αυτοί που ήρθατε τώρα στην παρέα μας και στην παρέα της Ευρυδίκης, να δείτε τι χάσετε για να είστε αύριο νωρίτερα εδώ. Φιλάκια πολλά, να προσέχετε. Καλημέρα και ομπρέλα βάδα, έτσι. Ο καιρός είναι δροσερός.
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
0: Νέα μελέτη υποδεικνύει, σου λέει, ότι ορισμένες τροφές που καταναλώνονται αργά το βράδυ μπορεί να σχετίζονται με αϊπνία. Κατάλαβες γιατί έχουμε αϊπνίες το βράδυ? Εγώ δεν κοιμάμαι καλά, ρε παιδί μου, και μπορεί να ξυπνήσουμε στη νύχτα 3-4 φορές, ειδικά αν έχω φάει βαριά το βράδυ.
1: Μάλιστα, εσύ βέβαια δεν κοιμάσαι καλά γιατί κοιμάσαι και στον καναπέ κατά κύριο λόγο.
0: Όχι πια.
1: Το σταμάτησες?
0: Ναι.
1: Καλή, επιτέλους.
0: Ναι, από τότε που ξεκινήσαμε το ραδιόφωνο.
1: Συγγνώμη, όλο το καλοκαίρι κοιμόσασταν στον καναπέ.
0: Οριακά, ναι.
1: Ρε εσύ αργή, είσαι και μεγάλος άνθρωπος, θα πιαστείς, θα
0: πιάστηκα.
1: Θα μου γίνεις σαν σίγμα τελικό, δεν θα μπορώ να σε πάω πουθενά.
0: Έγινα.
1: Για γιούλα μου. Λοιπόν. Όσοι έχουν βρώμικο και ακατάστατο αυτοκίνητο υποφέρουν από χαμηλή αυτοεκτίμηση.
0: Εμένα αρχίζει και με τσαντίζει αυτό που μας προσπαθούν να βρουν τι υπάρχει κάτω από οτιδήποτε έχουμε στην καθημερινότητά μας. Τρως κομφλέξ το πρωί. Αυτό δείχνει ότι η αυτοεκτίμησή σου είναι πάρα
1: στην
0: πολύ χαμηλή.
1: Μου,
0: α, παράτα μας,
1: στην περίπτωση μου,
0: δεν μ' αρέσει να τρώω βρώμη. Τι θέλει, αυτό πρέπει να μου το εξηγήσει ψυχολογία.
1: Να σου πω.
0: Θέλω τα μάξι μου να είναι μπάχαλο.
1: Οι άντρες και οι γυναίκες έχουν τελείως διαφορετική αντιμετώπιση.
0: Συμφωνώ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι.
1: Οι γυναίκες συνήθως, δηλαδή έχω μία φίλη η οποία πραγματικά στα πίσω καθίσματα έχει φορέματα, τακούνια, χαμηλό παπούτσι, σακούλα.
0: Συγγνώμη, με τακούνια και φορέματα πιστεύεις ότι η φίλη σου έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση?
1: Όχι καλέ.
0: Αυτό σου λέω. Τι μπούρδες είναι αυτές? Δεν μπορώ με την ψυχολογία πια που θέλει να εξηγήσει τα πάντα. Αϊ, παράτα μας. Νέα τηλεφωνική απάτη λοιπόν με κλωνοποίηση φωνίζει.
1: Θα φάμε τα μούτρα μας με αυτό.
0: Λοιπόν, για την προσπάθεια δημιουργίας μιας συνθετικής φωνής μπορεί να αξιοποιηθεί διαθέσιμο υλικό είτε από τα social media είτε από μια φαινομενικά άσχετη τηλεφωνική κλίση. Δηλαδή μπορεί κάποιος να σας πάρει τηλέφωνο.
1: Γεια σας, είστε η τάδε?
0: Και να πεις εσύ όχι. Ναι, είμαι.
1: Είμαστε από το τάδε.
0: Συλλέγουν αρχικά κάποια στοιχεία, όνομα, επώνυμο, τέλος πάντων μπορεί, και ένα δείγμα φωνής. Και πάνω εκεί δουλεύουν και μπορεί το επόμενο τηλέφωνο να μην είναι τόσο άσχετο.
1: Νομίζω ότι θα τρελαθούμε τελείως στο τέλος.
0: Τι κρίμα όμως, ρε παιδί μου, να γίνει η ζωή μας έτσι και πια να είναι πρώτα η επιφύλαξη και μετά.
1: Εμένα έτσι είναι η ζωή μου.
0: Το ξέρω, το ξέρω. Αυτά είναι αγχωτικά. Όχι τα γκρανόλες
1: που εξηγεί
0: η ψυχολογία. Αν είναι ακατάστατο, έχετε χαμηλή αυτοεκτίμηση.
1: Στην Ιρλανδία, το 63,6% των χρηστών δήλωσε ότι προχώρησε σε διασταύρωση πληροφοριών. Ότι βλέπει μια είδηση κάπου και δεν την παίρνει αυτούσια, θα τη διασταυρώσει. Θα ψάξει να δει την πηγή, αν είναι σωστό. Η Ελλάδα σε ποιο ποσοστό πιστεύεις ότι βρίσκεται? Μόλις το 9,8%.
0: Και έρχομαι και σε ρωτάω ρε στη ζωή τώρα. Πες, είναι η δουλειά μου να διασταυρώσω την είδηση?
1: Εσύ, ναι, είναι.
0: Πώς μπορείς να το διασταυρώσεις? Δηλαδή, διαβάζω εγώ ότι το αβοκάντο είναι καρκινογόνο. Λέω μια μπουρδα τώρα.
1: Μπαίνεις και το ψάχνεις και βλέπεις. Άμα σε αφορά, γιατί το αβοκάντο, άμα τρως αβοκάντο, σε νοιάζει να μην έχει κάτι, ας πούμε, κάποιο ισχύο τέτοιο. Πλέον και με το TikTok. Μπαίνουμε στο TikTok και βλέπουμε τον καθένα που λέει το μακρύ του και το κοντό του.
0: Ναι,
1: εγώ προχθές που έβλεπα μια κοπέλα η οποία έκανε πλήσεις με λάδι καρύδας. Γιατί και καλά φεύγουν οι οσμές. Μπήκα να διασταυρώσω τι κάνει το λάδι καρύδα στο στόμα. Όχι, το πήρα μάσιτο. Πόσες πληροφορίες τέτοιες παίρνω μάσιτο?
0: Έκανες γαργάρα με λάδι καρύδα.
1: Φυσικά και ήταν τέλειο. Και να σου πω. Τίποτα, δεν μύριζε το στόμα μου όλη μέρα μετά ό,τι και να φάγα.
0: Εγώ κάπου διάβασα ότι πέφτουν τα δόντια.
1: Εντάξει τώρα, η φαφούτα τρώει φρούτα και για μας το γερμά.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
0: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τζουτζουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936-771-300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Θέλεις να κερδίσεις τις εντυπώσεις? Επίλεξε σχολικά με τους αγαπημένους ήρωες όλων των παιδιών. Premium σχολικές τσάντες, χαρτικά και τετράδια σε φάνκι σχέδια. Γραφική ύλη για το σχολείο, στυλό, μολύβια, γόμες, μαρκαδόρι. Διορθωτικά από επώνυμες μάρκες χαρτικών όπως Bic, Parker, Stabilo, Faber-Castell, Pilot και πολλές ακόμα επιλογές για να βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Σε εμάς θα βρείτε ξενόγλωσσα βιβλία καθώς και σχολικά βοηθήματα για όλες τις τάξεις από τους καλύτερους εκδοτικούς οίκους. Σε περιμένουμε στο κατάστημά μας στην πλατεία 23 της Μαρτίου στην Καλαμάτα. Όλα χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721-063-690.
0: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
4: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κτέο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κτέο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 275 36. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις. Ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς? Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ορίζον, σε συνεργασία με τον Όμιλο ΣΒΙΕ, φέρνει Next Level εκπαίδευση στην Καλαμάτα. 10 τομείς, 32 ειδικότητες για να διαλέξεις. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, τουριστικά, επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς, παιδαγωγικά και άλλα. Κλείσε τώρα τη θέση σου με προνομιακά δίδακτρα. Τηλεφώνησε στο 27210 94 277 και κάνε το πρώτο βήμα για το μέλλον σου. Ορίζον ΣΒΙΕ. Next Level.
0: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις, αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27 210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
3: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
4: Fun Weekend Nights.
5: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
6: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
5: Τριγκυλίδας Travel.
6: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
5: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
6: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
5: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
5: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
6: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
5: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
6: ή στο www.trigilidas.gr.
5: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
7: Hi little ones, let's learn some shapes today. Circle. Hi, I'm a circle. Triangle. Hi, I'm a triangle.
0: Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μπάμπαλι, για πάνω από 50 χρόνια, χιλιάδες παιδιά της Καλαμάτας έμαθαν αγγλικά μαζί μας. Από το 1975, μαθητές της πόλης μας διδάχτηκαν την αγγλική γλώσσα κατακτώντας τους στόχους τους. Έμπειροι καθηγητές, ταξίδια στην Αγγλία και εμπειρίες με επίκεντρο να γίνεται η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας πιο εύκολη, συνθέτουν ένα από τα πιο διαχρονικά κέντρα γλωσσών της πόλης. Από την 1η Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο σχολείο μας. Βασιλίσσης Όλεγας 16, Καλαμάτα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μπάμπαλι. Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 210 20 123.

0: Menu details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.

0: music station. Number one, Kiss FM. We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petradi Restaurant. Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr. Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon.

0: καλοκαιριού. Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα Pharmasteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα Pharmasteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το Pharmasteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. Pharmasteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
4: Hi little ones, let's learn some shapes today. Circle. Hi, I'm a circle. Triangle. Hi, I'm a triangle.
3: Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μπάμπαλι, για πάνω από 50 χρόνια, χιλιάδες παιδιά της Καλαμάτας έμαθαν αγγλικά μαζί μας. Από το 1975, μαθητές της πόλης μας διδάχτηκαν την αγγλική γλώσσα κατακτώντας τους στόχους τους. Έμπειροι καθηγητές, ταξίδια στην Αγγλία και εμπειρίες με επίκεντρο να γίνεται η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας πιο εύκολη, συνθέτουν ένα από τα πιο διαχρονικά κέντρα γλωσσών της πόλης. Από την 1η Σεπτεμβρίου, σας περιμένουμε στο σχολείο μας. Βασιλίσσης Όλεγας 16, Καλαμάτα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μπάμπαλι. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
5: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 2 7 21 0 23 860.

για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ήτυλο Ανατολικής Μάνης. Το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ήτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψιτόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ήτυλο, Ανατολική Μάνη.

εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

0: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα, στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
2: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Θέλεις να κερδίσεις τις εντυπώσεις? Επίλεξε σχολικά με τους αγαπημένους ήρωες όλων των παιδιών. Premium σχολικές τσάντες, χαρτικά και τετράδια σε funky σχέδια. Γραφική ύλη για το σχολείο, στυλό, μολύβια, γόμες, μαρκαδόρι. Διορθωτικά από επώνυμες μάρκες χαρτικών όπως Bic, Parker, Stabilo, Faber-Castell, Pilot και πολλές ακόμα επιλογές για να βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Σε εμάς θα βρείτε ξενόγλωσσα βιβλία καθώς και σχολικά βοηθήματα για όλες τις τάξεις από τους καλύτερους εκδοτικούς οίκους. Σε περιμένουμε στο κατάστημά μας στην πλατεία 23 της Μαρτίου στην Καλαμάτα. Όλα χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210-63690.
2: Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένας χώρος που εμπνέει τη μάθηση. Ένα περιβάλλον όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τις δυνατότητές του, καλλιεργεί τις δεξιότητές του και χτίζει με αυτοπεποίθηση το μέλλον του. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Από το 1992 συνοδεύουμε τα παιδιά σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής τους διαδρομής. Παιδικό σταθμός και νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, γενικό λύκειο. Μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πορεία μέσα σε ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον που συνδυάζει τη γνώση, τις αξίες, τη δημιουργικότητα και την προσωπική ανάπτυξη. Με καινοτόμα προγράμματα, διεθνείς συνεργασίες και εκπαιδευτικές εμπειρίες που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις προκλήσεις του αύριο. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένα σχολείο για το σήμερα. Ένα εφόδιο για το αύριο. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Αγωβίτικα, Καλαμάτα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27210-92-122 και 27210-92-022.
3: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια στην Κουνικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρντένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρντένια Φινικούντα.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
4: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
3: Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου. Τα εκπαιδευτήρια Μπουγά δημιουργούν το Open School, τον πολυχώρο εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Έναν σύγχρονο χώρο ανοιχτό σε παιδιά δημοτικού από όλη την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή. Οργανωμένη μελέτη, ξένες γλώσσες, οδείο σύγχρονης μουσικής και πολλές επιλογές στον αθλητισμό. Κάθε παιδί μπορεί να διαμορφώσει το δικό του απογευματινό πρόγραμμα. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Ένας χώρος ενιαίος, ασφαλής, οργανωμένος γύρω από τις ανάγκες κάθε παιδιού. Λιγότερες μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Εξυπηρέτηση με σχολικό λεωφορείο. Open School. Ένας πολυχώρος εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Ανοιχτός σε όλα τα παιδιά. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου. Ακοβίτικα, Καλαμάτα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27 210 26 078 και 92 122.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να

0: αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
1: Η εταιρεία Ischios, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ischios καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ischios ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις, αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ischios. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62 320. Facebook Ischios Επαγγελματικές Ομπρέλες. Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τσουτσουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε, επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
3: Hi little ones, let's learn some shapes today. Circle. Hi, I'm a circle. Triangle. Hi, I'm a triangle.
1: Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μπάμπαλι, για πάνω από 50 χρόνια, χιλιάδες παιδιά της Καλαμάτας έμαθαν αγγλικά μαζί μας. Από το 1975, μαθητές της πόλης μας διδάχτηκαν την αγγλική γλώσσα κατακτώντας τους στόχους τους. Έμπειροι καθηγητές, ταξίδια στην Αγγλία και εμπειρίες με επίκεντρο να γίνεται η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας πιο εύκολη, συνθέτουν ένα από τα πιο διαχρονικά κέντρα γλωσσών της πόλης. Από την 1η Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο σχολείο μας. Βασιλίσσης Όλεγας 16, Καλαμάτα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μπάμπαλι.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Azalea Spa. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Azalea Spa. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Azalea Spa. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Azalea Spa Γλυφάδα. Μύκονο. Azalea Spa. The touch of beauty.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
4: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
3: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
4: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
5: Θέλεις να κερδίσεις τις εντυπώσεις? Επίλεξε σχολικά με τους αγαπημένους ήρωες όλων των παιδιών. Premium σχολικές τσάντες, χαρτικά και τετράδια σε funky σχέδια. Γραφική ύλη για το σχολείο, στυλό, μολύβια, γόμες, μαρκαδόρι. Διορθωτικά από επώνυμες μάρκες χαρτικών όπως Bic, Parker, Stabilo, Faber-Castell, Pilot και πολλές ακόμα επιλογές για να βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Σε εμάς θα βρείτε ξενόγλωσσα βιβλία καθώς και σχολικά βοηθήματα για όλες τις τάξεις από τους καλύτερους εκδοτικούς οίκους. Σε περιμένουμε στο κατάστημά μας στην πλατεία 23 της Μαρτίου στην Καλαμάτα. Όλα χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210-63690.
2: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλιτικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
6: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντοπιά κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο σας.
2: Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.
7: Το Rise, το Rise, το Rancor.

0: ελληνικής κουζίνας. Λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφηθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας. Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσσίνης.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Kiss, 4 λεπτά ακριβώς μετά τη μία. Θοδωρή Σαραντόπουλος στο μικρόφωνο. Ακούσαμε και λίγο πριν τους Nirvana. Αυτός είναι ο Νίκος Διαμαντόπουλος και σε μια συνεργασία με τον Valeron και το Higher. Τετάρτη σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου. Συννεφιά, λίγο βρέχει, λίγο δεν βρέχει. Σε λίγο θα δούμε τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν όλη την εβδομάδα, αλλά και το Σαββατοκύριακο, που θεωρώ σας ενδιαφέρει περισσότερο. Για την ώρα ξεκινάμε με πάρα πολύ καλή μουσική. Βλέπω εδώ μια είδηση που κυκλοφορεί τώρα: εισαγγελική παρέμβαση για το Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και όποιο άλλο δημόσιο φορέα όφιλε να ελέγξει το ιατρείο του Κολονάκη, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης.

Ενώ το βράδυ θα πέσει στους 24. Θα έχουμε συννεφιά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και λίγο ήλιο. Αύριο ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, ίσως και 32, και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε ηλιοφάνεια. 29 με 30, εκεί περίπου την Παρασκευή. Αρέσει συννεφιά, ηλιοφάνεια. ...31 βαθμοί Κελσίου το Σάββατο και την Κυριακή 32 με 33. Ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό μην αποθηκεύετε ακόμα τα μαγιό σας ή τα καλοκαιρινά. Και τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 34, ίσως και 35 βαθμούς Κελσίου. Με πάρα πολύ ήλιο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η επόμενη εβδομάδα δηλαδή ξεκινάει με υψηλές θερμοκρασίες. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Δεν έχει φύγει ακόμα. Ξέρω ότι αγαπάτε πάρα πολύ το καλοκαίρι. Γι' αυτό απολαύστε το όσο μπορείτε.

Εν τω μεταξύ στη φυλακή οδηγούνται η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, οι δύο γιατροί που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάη, καθώς μετά τις πολύ ωραίες απολογίες τους σε ανακριτή και εισαγγελέα αποφάσισαν την προσωρινή τους κράτηση. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, τελεστήσα διαπαραλήψεως, ενώ ένα δίκημα που σε περίπτωση καταδίκησε επισήρει ακόμα και ισόβια.

μεταξύ, αδιαθεσία αισθάνθηκε νωρίτερα η γιατρός κυρία Γάκα έξω από το ανακριτικό γραφείο μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της, ενώ στο γραφείο του ανακριτή απολογούνταν ο κατηγορούμενος σύζυγός της. Και κάπως έτσι κλείνει αυτό το θέμα ή δεν κλείνει. Κάπως έτσι κλείνει, ο άνθρωπος έφυγε από τη ζωή και με τον ένα και με τον άλλον τρόπο. Και οι δύο γιατροί στην προφυλακισμένη.

μας σε λίγο, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό break. Στο μικρόφωνο είναι πάντα ο Θοδωρής Σαραντόπουλος, κοντά σας έως τις 3 το μεσημέρι. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά με περισσότερη επικαιρότητα και ενημέρωση από όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα αλλά και από την Νότια Πελοπόννησο και ειδικότερα.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο Luxury Time by Stavros Castrinakis, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν, την κάθε στιγμή ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Stavros Castrinakis. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Sainz, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας. Goa Beats Bar.

0: στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Πετράδι Restaurant.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις, ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα. Για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
0: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κεντροπόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock. Pick and go. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27 23 0 31 2 39. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον Kiss. Calvin Harris, Rihanna, Sonny Fondera, Dodd, Poppy Busk. Μια συνεργασία.

Λοιπόν, πάμε και σε κάτι άλλο το οποίο σας το ανέφερα στην αρχή της εκπομπής επιγραμματικά, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρό. Τη διενέργεια κατεπίγουσας προκατακτικής έρευνας διέταξε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αριστίδης Κορέας, ρίχνοντας φως στις συνθήκες λειτουργίας του ελέγχου του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου, όπου ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης υποβλήθηκε στη μοιραία συνεδρία πλασμαφαίρεσης. Στο επίκεντρο της αγγελικής παραγγελίας μπαίνει ο ρόλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, καθώς και κάθε άλλου εμπλεκόμενου δημόσιου φορέα. Οι δικαστικές αρχές αναζητούν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες αναφορικά με την επάρκεια των ελέγχων που έχουν προηγηθεί στο συγκεκριμένο κέντρο. Ειδικότερα ο εισαγγελέας ζητά να αποσαφινιστούν οι ακριβείς ενέργειες του Ιατρικού Συλλόγου με δεδομένο ότι το εν λόγω μηχάνημα πλασμαφαίρεσης αποτελούσε αντικείμενο προβολής σε ιατρικά συνέδρια ήδη από το 2023, όπου συμμετείχαν κυβερνητικά στελέχη καλωσορίζοντας αυτά τα συνέδρια, υποστηρίζοντας μάλλον αυτά τα συνέδρια. Ένα τραγούδι του Barry White, το οποίο τα ακούμε σε μια πολύ ωραία διασκευή, είναι το Love's Theme, έτσι όπως το διαμόρφωσε ο Νίκος Διαμαντόπουλος.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Kiss. Toto Africa σε ένα βαλερόν Afro House Remix. Λίγο διαφορετικό από ότι το γνωρίζετε το συγκεκριμένο τραγούδι από τη δεκαετία του 80-90, κάπου εκεί. Ξέρω ότι αυτή η εκπομπή έχει πάρα πολλούς φίλους και την αγαπάτε τη συγκεκριμένη εκπομπή, την οποία ακούτε καθημερινά μία μέτρη στο μεσημέρι. Μία φίλη που ακούει αυτή την ώρα είναι η Λένα Μεταλινού. Γι' αυτό λοιπόν σε αφιερώνω και την εκπομπή, αλλά και το συγκεκριμένο τραγούδι, αλλά και τα τραγούδια που θα επιλέξω έως τις 3. Νέα φίλη. Ξέρετε, μέσα από το διαδίκτυο και μέσα από αυτά τα site, τα γνωστά site, Instagram, Facebook, δημιουργούμε φίλους. Πολλές φορές μπορεί να μην τους γνωρίσουμε ποτέ. Άλλες φορές μπορεί να τους γνωρίσουμε. This program for Λένα Μεταλινού, λοιπόν. Και όπως λέω πάντα, I hope you are well. Σε λίγο θα δούμε και την υπόλοιπη επικαιρότητα εδώ στον Kiss. Δεν είναι τόσο πλούσια σήμερα. Όλα τα θέματα περιστρέφονται γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σας ενημερώσαμε τι έγινε με τους δύο γιατρούς και για την εισαγγελική παρέμβαση. Αλλά πάντα υπάρχουν ειδήσεις.

Λοιπόν, πάμε και σε μια άλλη είδηση που κυκλοφορεί στα ειδησιογραφικά sites. Την πόρτα του Αρείου Πάγου πέρασε σήμερα το πρωί ο Πέτρος Φιλιππίδης, ο γνωστός ηθοποιός, προκειμένου να εκδικαστεί αίτηση αναίρεσης που έχει καταθέσει. Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης στρέφεται κατά της καταδικαστικής απόφασης σε βάρος του, η οποία αφορά δύο απόπειρες βιασμού σε βάρος γυναικών συναδέλφων του. Βασική επιδίωξη του Πέτρου Φιλιππίδη είναι η ανατροπή της δικαστικής απόφασης. Υπενθυμίζεται ότι το δικαστήριο τον είχε κρίνει ομόφωνα ένοχο για τις συγκεκριμένες πράξεις, ενώ δεν του είχε αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό.

Λοιπόν, και πάμε πριν το διαφημιστικό break σε ένα ωραίο remake των Earth, Wind and Fire. Το September. Έχουμε Σεπτέμβριο, έχουμε λίγο χειμωνιάτικο καιρό, αλλά όπως σας είπα, από τις επόμενες μέρες ανεβαίνει η θερμοκρασία. Το Σαββατοκύριακο θα αγγίξει το θερμόμετρο ακόμα και τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα γυρίσουμε λίγο πίσω στο παρελθόν, να ακούσουμε μεγάλα hits. Θα το απολαύσετε κι εσείς. Και να δούμε και την υπόλοιπη επικαιρότητα. Έχουμε και αθλητική ενημέρωση λίγο αργότερα. Μείνετε εδώ στον Kiss, Θοδωρής Σαραντόπουλος, κοντά σας έως τις 3 το μεσημέρι.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό. Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις. Ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970-57-7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210-27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσήνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurants Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολόχτυπο μακαρονάδα, το ψητόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.
1: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
2: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της Πισαρής, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-99098.
3: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Corporation and you Messenian Union. The famous Kalamata olives and extra virgin olive oil Kalamata PDO. Honey from local farmers. Biological organic cosmetics. Traditional goods from Kalamata and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable. Forgettable forever with gifts from the Messenian Union Store and you. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10. Instagram MU Kalamata. Facebook MU Messenia Union Kalamata.
0: Taste the story of the land. MU. Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27210 23 860.

Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον Kiss, 3 λεπτά μετά τις 2. Είδατε και τα διαφημιστικά σποτ τα οποία μεταδίδονται, τα οποία είναι αρκετά και ίσως σας κουράζουν και λίγο, αλλά τι να κάνουμε. Σας είπα, το καλοκαίρι συνεχίζεται έως το τέλος Σεπτεμβρίου τουλάχιστον. Οπότε πρέπει και από αυτή την πλευρά να υπάρχει ενημέρωση για να ξέρετε που μπορείτε να διασκεδάσετε, πώς μπορείτε να πάτε να περάσετε όμορφα. Θοδωρή Σαρατόπουλος εδώ στον Kiss για μία ώρα ακόμα κοντά σας με πάρα πολύ μουσική και ενημέρωση της στιγμής, ό,τι γίνεται τώρα. Αυτό σας ενδιαφέρει εξάλλου.

Αυτό είναι το Nothing Compares to You. Όχι από την αντικοχαμένη, θα λέγω εγώ, από τα μεγαλύτερα τα μουσικά ταλέντα, καλλιτέχνες που πέρασαν σε παγκόσμιο επίπεδο, θα έλεγα. Όχι από τη Sinead O'Connor, αλλά από την Pink. 11 λεπτά μετά τις 2, σε λίγο Robert Miles, Children, σε ένα Afro House Remix που είμαι 101% σίγουρος ότι θα σας αρέσει.

25 καλύτερα εστιατόρια για fine dining στον κόσμο για το 2026 ανακοινώθηκαν από το TripAdvisor. Στη λίστα υπάρχει και ένα ελληνικό. Στο πρώτο σκαλί, το πρώτο, το καλύτερο δηλαδή εστιατόριο στον κόσμο αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με το έγκυρο TripAdvisor, καταλαμβάνει το Fogón Asado στο Buenos Aires, Αργεντινής. Ένα εστιατόριο που έχει μετατρέψει την παράδοση του αργεντίνικου ασάντο σε μια ολοκληρωμένη γαστρονομική εμπειρία. Η διαδικασία, συγγνώμη, ψησίματος γίνεται μπροστά στους πελάτες, δίνοντας ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα στο γεύμα, ενώ το μενού γευσηγνωσίας 8 πιάτων αναδεικνύει την κουλτούρα της χώρας.

Λοιπόν, θα περιμένετε σίγουρα να σας πω ποιο είναι ανάμεσα στα 25 καλύτερα εστιατόρια fine dining στον κόσμο, ποιο είναι το ελληνικό εστιατόριο. Ανάμεσα λοιπόν στα κορυφαία εστιατόρια του κόσμου, στη 12η θέση βρίσκεται το Five Senses Restaurant στο ημεροβίγλι της Σαντορίνης. Το ελληνικό εστιατόριο ξεχώρισε για την μεσογειακή και ελληνική κουζίνα του, την δημιουργική προσέγγιση στα πιάτα και την εμπειρία που προσφέρει στους επισκέπτες με φόντο το χαρακτηριστικό τοπίο.

Martinez Adeno, Ordinary Love, σε ένα Afro House Remix. Να δούμε πού θα φτάσει η τιμή της βενζίνης. Πάνω από 2,16 ευρώ το λίτρο, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης. Νέες αυξήσεις προαναγγέλνουν τα δηληστήρια.

κύριες και εναλλακτικές αρτηρίες μεταφοράς πετρελαίου αλλά και υγροποιημένου φυσικού αερίου σε Περσικό και Ερυθρά Θάλασσα να είναι ουσιαστικά παγωμένες, κάτι που σε συνδυασμό με την μειωμένη δυναμικότητα των ρωσικών δηληστηρίων και ακύρωση ή αναβολή παράδοσης των ποσοτήτων σαουδαραβικού πετρελαίου σε ευρωπαϊκά δηληστήρια δημιουργεί σοβαρό ρήγμα στην παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα. Οπότε μην εκπλαγείτε. Σήμερα το βαρέλι έφτασε τα 108 δολάρια. Ανέβηκε και άλλο δηλαδή. Αυτή την εβδομάδα είχε ανέβει στο 6,5% plus 6,5%. Η μηνιαία μεταβολή είναι στο plus συν 18,3% η αύξηση του βαρελιού. Μην εκπλαγείτε λοιπόν αν ανεβεί και άλλο η τιμή της βενζίνης στις επόμενες ημέρες.

Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό break, σε ένα λεπτό περίπου. Και επιστρέφουμε, έχουμε και αθλητική ενημέρωση και όπως σας είπα, ό,τι συμβαίνει αυτή την ώρα στην Ελλάδα, σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά και στην Νότια Πελοπόννησο, θα το μάθετε. Μείνετε εδώ στον Kiss 89.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment. Every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
2: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς? Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Horizon, σε συνεργασία με τον Όμιλο ΣΒΙΕ, φέρνει Next Level εκπαίδευση στην Καλαμάτα. 10 τομείς, 32 ειδικότητες για να διαλέξεις. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, τουριστικά, επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς, παιδαγωγικά και άλλα. Κλείσε τώρα τη θέση σου με προνομιακά δίδακτρα. Τηλεφώνησε στο 27210-94277 και κάνε το πρώτο βήμα για το μέλλον σου. Horizon ΣΒΙΕ. Next Level.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89.

0: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό specialty coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar, στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρντένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρντένια Φινικούντα.
1: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
4: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι, πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
1: Τριγκυλίδας Travel.

Επιστρέψαμε εδώ στον Kiss, 35 λεπτά ακριβώς μετά τις 2. Αυτό είναι το Cold Hearted που ερμήνευσαν η Dua Lipa μαζί με τον Elton John. Εμείς το ακούμε σε ένα Dream Quest version.

Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι που σας ενδιαφέρει. Έχετε ακούσει για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση. Αν και εσείς κόβετε τιμολόγια, σας αφορά αυτό που θα σας μεταφέρω σε λίγο. Η πιο εύκολη, απλή και οικονομική λύση της αγοράς είναι το ES1 Go της Entersoft One. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και στους πελάτες σας, ενημερώνοντας και τον λογιστή σας ότι και ό,τι λογισμικό και αν έχει. Δηλαδή ό,τι και λογισμικό να έχει. ES1 Go δεν έχει απολύτως κανένα πρόβλημα στη μεταφορά του δηλαδή. Εάν το ενεργοποιήσετε άμεσα, έχετε και έκπτωση ως 30% και δωρεάν για ένα ολόκληρο χρόνο την υπηρεσία παρόχου. Μπείτε τώρα στο es1go.gr και διαλέξτε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σας. Τι άλλο θέλετε από τον Kiss να μάθετε? Επαναλαμβάνω πάλι, αν σας ενδιαφέρει, μπορείτε να μπείτε τώρα στο es1go.gr και να διαλέξετε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σας. Entersoft One.

Αντριανός Γολέμης, έτσι λέγεται, είναι ο πρώτος Έλληνας που θα ταξιδέψει στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγες μέρες ο Πρωθυπουργός από το Παρίσι. Ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης, με λίγα λόγια. Όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, για τον ίδιο είναι η κορύφωση μιας διαδρομής που ξεκίνησε από τη γενέτειρά του, τη Λάρισα, πέρασε από την πολύχρονη εμπειρία του ως γιατρού πτήσεων στο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος ESA και συνεχίζεται τώρα με την προετοιμασία για να συμμετέχει στην αποστολή RAM-6 στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Προφανώς, λέει ο ίδιος, ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης, για μένα υπάρχει ένα κομμάτι ονείρου, ότι πάντα ήθελα να έχω την ευκαιρία να πετάξω στο διάστημα, αλλά το συνέστημα είναι πολύ πιο έντονο και βαθύ, επειδή αυτό θα το κάνουμε με πειράματα από ελληνικά πανεπιστήμια και εταιρείες της χώρας μας, λέει ο Ανδριανός Γολέμης.

λοιπόν η μεγάλη βραδινή αναμέτρηση του Ολυμπιακού σήμερα απέναντι στην Καγκελόνια δεσπόζει στο σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την πολυνική ομάδα στις 10 το βράδυ στο Γιώργιος Καρεσκάκης στην πρεμιέρα του στην League Phase του Europa League. Νωρίτερα το ενδιαφέρον στρέφεται στο κύπελλο Ελλάδος, όπου ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Κηφισιά σε 6 παρατέταρτο. Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται απέναντι στον Ατρόμητο στις 8 και ο Άρης φιλοξενεί την Μαρκό στις 5 παρατέταρτο. Στο υπόλοιπο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ξεχωρίζουν μεγάλες αναμετρήσεις του Europa League, με την Μίλαν να υποδέχεται την Μπενφίκα, τη Λεβερκούζ να αντιμετωπίζει την Τσέλιε και την Άντρελεχ να φιλοξενεί την Λιόν. Για εσάς που θέλετε να παίξετε και στοίχημα. Τα παιχνίδια Άρης Μαρκό, μάλλον Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης για το κύπελλο Ελλάδος στο Sky Hybrid, Άρης Μαρκό για το κύπελλο Ελλάδος στο Sky επίσης Hybrid και φυσικά Παραθηναϊκός από το κανάλι του Sky. Ατρόμητος ΠΑΟΚ για το κύπελλο Ελλάδος στο Open TV. Ολυμπιακός Γαγκελόνια στις 10 το βράδυ από δύο κανάλια, από τον Αντένα αλλά και από το Magenta Sport 2, πρώην Κοσμοτέ Sport.

αρέσουν πολύ οι στίχοι σε αυτό το τραγούδι του Ed Sheeran, Shape of You, I'm in love with your body. Όταν μια γυναίκα έχει ένα εκπληκτικό κορμί, το οποίο συνδυάζεται με πάρα πολλά άλλα.

Και σας αποχαιρετώ με New York, New York. Ελπίζω να περάσετε όμορφα μαζί μου. Στο μικρόφωνο του Kiss ήταν ο Θοδωρής Σαραντόπουλος για τις 2 ώρες που προηγήθηκαν. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τη μία. Σε λίγο έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος ζωντανά στις 6 το απόγευμα, Afro House DJ Mix με τον εκπληκτικό Αργύρη Μιτσέλη. Καλώς απόγευμα. Γεια σας.

0: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
1: Και non-stop party.
0: Fusion cuisine and sushi.
1: Fusion cuisine and sushi.
0: Guest DJs.
1: Guest DJs.
0: Artistic dance shows.
1: Artistic dance shows.
0: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
2: Fun weekend nights.
3: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
4: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τζουτζουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου.
5: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335.
6: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις, ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
7: Hi little ones, let's learn some shapes today. Circle. Hi, I'm a circle. Triangle. Hi, I'm a triangle.
4: Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μπάμπαλι, για πάνω από 50 χρόνια, χιλιάδες παιδιά της Καλαμάτας έμαθαν αγγλικά μαζί μας. Από το 1975, μαθητές της πόλης μας διδάχτηκαν την αγγλική γλώσσα κατακτώντας τους στόχους τους. Έμπειροι καθηγητές, ταξίδια στην Αγγλία και εμπειρίες με επίκεντρο να γίνεται η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας πιο εύκολη, συνθέτουν ένα από τα πιο διαχρονικά κέντρα γλωσσών της πόλης. Από την 1η Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο σχολείο μας. Βασιλίσσης Όλεγας 16, Καλαμάτα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μπάμπαλι.
5: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 210 20 123. Menu Details, E-Food, Box Wolf, Peacock, Pick and Go.
8: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
9: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση

0: παρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
1: Στο Ακρογιάρι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάρι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

Fit, είναι 16 Σεπτεμβρίου και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss. Κίνηση έχει τώρα η κάθοδος του Κηφισού στη Μεταμόρφωση και η άνοδος στο ύψος των Κτέλ. Κίνηση έχει και το κέντρο και η Κηφισίας. Συνεχίζουμε με Residence DJs, με Terry Swims, Enrique Iglesias και Adele που συζητιέται ότι ετοιμάζει καινούργια τραγούδια και περιμένουμε για να τη δούμε ως ηθοποιό βεβαίως στη νέα ταινία του Tom Ford. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα.
0: 92,9 Kiss. Would you dance if I asked you to dance?

0: Someone Like You θα κερδίσει τώρα εδώ στο 92,9 εκεί στο γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με δύο υπέροχες πίτσες Bianca Philadelphia και ένα Choco Crunch. Γι' αυτό ξεκλειδώστε το κινητό, ανοίξτε το Viber και στείλτε μας εκεί μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Επαναλαμβάνω, στο Viber μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας, αποστολή στο 6942-929-929. Γίνονται δεκτές συμμετοχές μόνο από κατοίκους Αττικής. Σήμερα θα κερδίσει ο 16ος ή 16η. Σε λίγο θα ακούσουμε τη Λωρίν, θα ακούσουμε και την Τάρα. Γι' αυτό μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, τόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

0: Στον Γυαλό της Φοινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, κόφι, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φοινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φοινικούντα.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.

0: υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
3: Θέλεις να κερδίσεις τις εντυπώσεις? Επίλεξε σχολικά με τους αγαπημένους ήρωες όλων των παιδιών. Premium σχολικές τσάντες, χαρτικά και τετράδια σε funky σχέδια. Γραφική ύλη για το σχολείο, στυλό, μολύβια, γόμες, μαρκαδόρι. Διορθωτικά από επώνυμες μάρκες χαρτικών όπως Bic, Parker, Stabilo, Faber-Castell, Pilot και πολλές ακόμα επιλογές για να βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Σε εμάς θα βρείτε ξενόγλωσσα βιβλία καθώς και σχολικά βοηθήματα για όλες τις τάξεις από τους καλύτερους εκδοτικούς οίκους. Σε περιμένουμε στο κατάστημά μας στην πλατεία 23 της Μαρτίου στην Καλαμάτα. Όλα χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210-63690.
4: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της Μάνης στο πιάτο σας.

20 πριν από τις 4, ζωντανά στον 92,9 Kiss. Και αν ψάχνεις τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου για το κινητό σου, μην ψάχνεις άλλο, τα έχει η Horizon. Έχει και τον Data Rollover, δηλαδή κάθε μήνα μεταφέρεις στον επόμενο αυτόματα τα gigabytes που δεν χρησιμοποιήσαμε. Για να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο horizon.gr ή καλέστε το 13803. Νωρίτερα θα γίνει φέτος η αλλαγή της ώρας, θα περάσουμε στη χειμερινή στις 25 Οκτωβρίου. Θυμίζω, συνεχίζουμε με Jazz και Frey, ακούμε πάντα 92,9.

0: Και η Ράσμου στην παρέα μας στον 92,9 Κίσκες.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurant Αλός. Gastronomic destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
1: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένας χώρος που εμπνέει τη μάθηση. Ένα περιβάλλον όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τις δυνατότητές του, καλλιεργεί τις δεξιότητές του και χτίζει με αυτοπεποίθηση το μέλλον του. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Από το 1992 συνοδεύουμε τα παιδιά σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής τους διαδρομής. Παιδικό σταθμός και νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, γενικό λύκειο. Μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πορεία μέσα σε ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον που συνδυάζει τη γνώση, τις αξίες, τη δημιουργικότητα και την προσωπική ανάπτυξη. Με καινοτόμα προγράμματα, διεθνείς συνεργασίες και εκπαιδευτικές εμπειρίες που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις προκλήσεις του αύριο. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένα σχολείο για το σήμερα. Ένα εφόδιο για το αύριο. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Ακοβίτικα, Καλαμάτα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27210-92-122 και 27210-92-022.
0: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Καρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Καρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γαρδένια Φινικούντα. Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.
3: Το Rise Restaurant.

0: μεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφηθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon. Φινικούντα Μεσσηνίας. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσσίνης.

Hot and Cold, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στο 92,9 Κις. Για να δούμε τώρα το καιρό, θα είναι Hot ή Cold, λίγο κάτω από τους 30. Λοιπόν, θα είναι το θερμόμετρο τις επόμενες ημέρες και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε συννέφια, διαβάζω. Και τώρα που μπήκαμε σε κανονικούς ρυθμούς, θυμόμαστε να κοιμόμαστε τουλάχιστον 7 ώρες για να ξυπνάμε με ενέργεια και καλή διάθεση. Έτσι λένε οι ειδικοί. Αφήνουμε και το κινητό μακριά από το κρεβάτι τουλάχιστον μισή ώρα πριν από τον ύπνο για να κοιμόμαστε καλά. Συνεχίζουμε με Benson Boone, σε λίγο έρχεται και ο Βιλεβάλλο εδώ στον 92,9 Kiss.

0: Τετάρτη σήμερα και ακούμε ζωντανά 92,9 και η νέα καλλιτεχνική σεζόν της Στέγης ξεκινά στην Ωνάσης Μάντρα με μια έκθεση που μάλλον έχει ήδη περάσει μπροστά από τα μάτια σου ή στο feed σου. Στο Παρίσι, στη Νέα Υόρκη, το κλείναμε λοιπόν του Σελέστ Μπουζιέ Μουζενό είναι μια εικαστική και ηχητική κατάσταση που δεν μοιάζει ποτέ ίδια. 182 πορσελάνινα μπολ μέσα σε τρεις στρογγυλές πισίνες. Επιπλέον συναντιούνται, συγκρούονται και μπλέκονται με τους ήχους της πόλης. Μια υπέροχη εμπειρία διαλογισμού στην καρδιά της Αθήνας από τις 26 Σεπτεμβρίου. Θα τη δούμε στη Διονυσία Αεροπαγήτου στην Ωνάσης Μάντρα. Για εισιτήρια μπείτε στο onassis.org. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Eminem, θα ακούσουμε και την Dua Lipa. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss. We'll be back with the biggest hits.
1: Stay tuned on Kiss FM. Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petravi Restaurant.
2: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27 210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Στην παραλία του νέου Ίτιλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό specialty coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτιλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.
4: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που

0: Νύχτος Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
0: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-7-210-90-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα, Μύκονο. Αζαλέα Σπα, The Touch of Beauty.
1: Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνι. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.
2: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
3: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
2: Τριγκυλίδας Travel.
3: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
2: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
3: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
2: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
2: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
3: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
2: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
3: ή στο www.trigilidas.gr.
2: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
0: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa, ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
4: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός

εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Έναν σύγχρονο χώρο ανοιχτό σε παιδιά δημοτικού από όλη την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή. Οργανωμένη μελέτη, ξένες γλώσσες, οδείο σύγχρονης μουσικής και πολλές επιλογές στον αθλητισμό. Κάθε παιδί μπορεί να διαμορφώσει το δικό του απογευματινό πρόγραμμα. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Ένας χώρος ενιαίος, ασφαλής, οργανωμένος γύρω από τις ανάγκες κάθε παιδιού. Λιγότερες μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Εξυπηρέτηση με σχολικό λεωφορείο. Open School. Ένας πολυχώρος εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Ανοιχτός σε όλα τα παιδιά. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου. Ακοβίτικα Καλαμάτα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27 210 26 078 και 92 122.

16 του μήνα στον 92,9 GHz και αλλάζουν οι κανόνες για τη χρήση των social media από παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μαθαίνω, πλέον δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στους κάτω των 13 και δεν θα μπορούν να φτιάξουν λογαριασμό όσοι είναι κάτω από 15. Το μέτρο ονομάζεται Kids Act, σωστό ακούγεται, ενώ παρασυζόμαστε εμείς τα παιδιά που είναι ακόμα πιο ευαίσθητα, ακόμα περισσότερο. Συνεχίζουμε με Imagine Dragons, σε λίγο έρχονται και οι Eiffel 65 εδώ στον 92,9 GHz.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun Weekend Nights.
4: Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
5: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
6: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
7: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
8: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
9: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα, ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
10: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
11: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Το Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

0: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τσουτσουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.
3: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, τόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Αποδράστε και εξερευνήστε τα παράλια του Μεσνιακού κόλπου με την Money Boats. Στο λιμανάκι της Καρδαμίλης μπορείτε να επιλέξετε το σκάφος που ταιριάζει στην παρέα σας και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Μεσνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρον έως την Καλαμάτα. Η Money Boats με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών με ή χωρίς σκίπερ σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμίλης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6936 84 93 35. Facebook, Instagram, Money Boats, site moneyboats.gr. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κεντροπόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
4: Hi little ones, let's learn some shapes today. Circle. Hi, I'm a circle. Triangle. Hi, I'm a triangle.
0: Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μπάμπαλι, για πάνω από 50 χρόνια, χιλιάδες παιδιά της Καλαμάτας έμαθαν αγγλικά μαζί μας. Από το 1975, μαθητές της πόλης μας διδάχτηκαν την αγγλική γλώσσα κατακτώντας τους στόχους τους.

0: Ειδήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο beach bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun & Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun & Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
1: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
2: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτειλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτειλο. Η αυθεντική γεύση της Μάνης στο πιάτο σας.

Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται. We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on KISS FM.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Στον Γυαλό της Φοινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, κόφι, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό. Στην παραλία της Φοινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φοινικούντα.
4: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
5: Θέλεις να κερδίσεις τις εντυπώσεις? Επίλεξε σχολικά με τους αγαπημένους ήρωες όλων των παιδιών. Premium σχολικές τσάντες, χαρτικά και τετράδια σε funky σχέδια. Γραφική ύλη για το σχολείο. Στυλό, μολύβια, γόμες, μαρκαδόρι. Διορθωτικά από επώνυμες μάρκες χαρτικών όπως Bic, Parker, Stabilo, Faber-Castell, Pilot και πολλές ακόμα επιλογές για να βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Σε εμάς θα βρείτε ξενόγλωσσα βιβλία καθώς και σχολικά βοηθήματα για όλες τις τάξεις από τους καλύτερους εκδοτικούς οίκους. Σε περιμένουμε στο κατάστημά μας στην πλατεία 23 της Μαρτίου στην Καλαμάτα. Όλα χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210-63690.
6: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
7: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
8: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
7: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
7: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
8: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
7: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
8: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
7: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Hello and welcome στα 6.30 λεπτά μάτι σε 6 μαζί και πάλι εδώ. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Σήμερα Τετάρτη στο κέντρο της εβδομάδας, 16 Σεπτεμβρίου, Τετάρτη του 2026. Πώς θα τι κάνετε, τα νέα, περιμένουμε κάθε τρόπο, για κάθε λόγο. Τα προσωπικά μου social media και γενικά δύο βλέπεις επικοινωνία στο website djmix.gr αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Εναλλακτικά πάει το Viber, το WhatsApp και το Gmail. Whatever you want, whatever you like. Και σήμερα κλασικά σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλήνη Σλάμ 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας και σε FM 80.

Και σήμερα στην παρέα μας ο main sponsor Pizza Fun και η επιχειρήση από τη Μυτιλίνη LA Dog El Cafecito Spicy και ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Έχουν σκάσει ήδη τα πρώτα μηνύματα. Να πω μια καλησπέρα στην Αφροδίτη που ακούει από το Ηράκλειο της Κρήτης και είναι εδώ στην παρέα. Καλησπέρα στη Χαρά που ακούει από τη Μυτιλίνη. Μιλώντας για τη Μυτιλίνη, να στείλω τους χαιρετισμούς μου και στο φίλο μου το Χάρη που φαντάζομαι είναι συντονισμένος τώρα. Ο Δημήτρης είναι εδώ από την Καλονή Λέσβου. Το έχω λάβει υπόψη αυτό που μου γράφεις, Δημήτρη. Και να μην ξεχάσω και την Ελένη που ζητάει και κάποιο τραγούδι το οποίο φαντάζομαι κάποια στιγμή θα έρθει, αν και αυτήν την εβδομάδα γενικά παίζουμε πολλές, μα πάρα πολλές νέες παραγωγές.

σχεδόν 15 λεπτά μετά τις 6. Αυτό είναι το καινούριο τραγούδι του Oscar P με τίτλο American Dreams, ένα Soul Java Urban Cut Edit. Anyways, έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα και σήμερα, εκτός από πολύ μουσική και αφροχάους ρυθμούς στο πλήστο. Θα σας μιλήσω για κάποιον που έφτιαξε φωτοβολταϊκό σύστημα 1000 βατ στο φράχτη του. Το κόστος των 420 δολαρίων κέρδισε το TikTok. Επίσης θα μεταφερθούμε Ουκρανία, που θα σας μιλήσω για μια γιαγιά η οποία είναι γιαγιά κομάντο, όπως την αποκαλούν πλέον, και έχει γίνει viral, που απενεργοποιεί ρωσικό ντρόν και φυσικά, που σας είπα και πριν, γίνεται viral. Επίσης θα μιλήσουμε για μια γιγάντια μέδουσα με μπλοκάμια 12 μέτρων που καταγράφηκε σε βίντεο και γίνεται χαμός στα social τις τελευταίες ώρες. Αυτά και άλλα πολλά μέχρι το τέλος, μέχρι και τις 6. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά με κατάσταση και θερμοκρασία. Πόλεις μεταδίδουμε στα

στο βάθος DJ Mix. I love it. Να μην ξεχάσω την Νατάσα που είναι εδώ. Θα προσπαθήσω Νατάσα για το επόμενο ημίωρο. Για την ώρα ανεβάζουμε εντάσεις, ανεβάζουμε ένταση, ρυθμό και διάθεση. Όλες οι επιτυχίες καθόδουν και σήμερα.

0: 5-5,5 λεπτά πριν από τις 6.30, πριν κλείσει το πρώτο ημίωρο. Αυτό είναι το Activate, νέα παραγωγή από Leon Black. Φαντάζομαι να σας αρέσει και να ακούει το μωρό στα αυτιά σας. Άλλο ένα τραγούδι έχει μείνει για να φτάσουμε ακριβώς στις 6.30. Σε λίγο, σε πάρα πολύ λίγο έρχεται και αυτό. Σήμερα να πω ότι είναι βραδιά με αρκετό ποδόσφαιρο.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petradi Restaurant.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
5: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν, την κάθε στιγμή ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
6: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town Κέντρο Πόλης Νέδοντος 66 Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock Pick and Go Homemade Pites Γαλλικές Μπακέτες and More High Quality Coffee Drinks Peacock Coffee and Brunch Pick and Go Delivery 27 21 0 20 123. Menu Details eFood Box Wolf Peacock Pick and Go.
7: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa.
8: απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Κώστα Κώστα. Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Κώστα Κώστα. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
9: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο, σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκόσμιες. Κοσμίως, κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνι. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.
10: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή. Είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική. Σύγχρονος εξοπλισμός. Έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα. Χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

στο κέντρο της εβδομάδας, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο και φυσικά στο djmix.gr, το website αλλά και το app. Επιστροφή με δύο επιτυχίες back to back, αυτή είναι η δεύτερη με τίτλο Zonga. Και φυσικά μην ξεχνάτε το διαγωνισμό που τρέχει.

από το DJ Mix και την Pizza Fans. Αυτά πρέπει να κάνετε λοιπόν, να ακολουθήσετε τη σελίδα djmix.gr σε Facebook και Instagram, να κάνετε like το τελευταίο post, tag δύο φίλους σας και να κάνετε share ή post τη συγκεκριμένη κοινοποίηση. Έτσι λοιπόν θα μπείτε στην κλήρωση για αυτές τις δύο Bianca Alforno 10 τεμαχίων με Φιλαδέλφια από το DJ Mix και την Pizza Fan. Κλήρωσε λίγο πριν τις 9, στις 9 ανακοινώνω τον νικητής. Με την ευκαιρία να πω, δώσαμε τη Δευτέρα δύο πίτσες από Bianca Alforno 10 τεμαχίων με Φιλαδέλφια στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, στην Αττική, χθες στη Θεσσαλονίκη. Για να δούμε σήμερα πού. Και μιλώντας για Pizza Fan, είσαι φανατικός pizza lover και cheese lover? Ετοιμάσου για νέες γεύσεις που σου πάνε πολύ. Οι νέες Pizza Bianca της Pizza Fan με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα. Και τη γραβιέρα, νάξου, είναι ό,τι πιο λαχταριστό έχεις δοκιμάσει. Bianca Margarita, Bianca Bolognese, Bianca Caesars και Bianca Carbonara. Με κανονική ζύμη ήμι και με χειροποίητη ζύμη αλφόρνο. Μεγάλες στιγμές, μεγάλες συγκινήσεις. Με τόσα τυριά είναι η πιο ωραία έκπληξη για βραδιές στο καναπέ με μικρή ή μεγάλη παρέα.

0: Καλησπέρα στο Σωτήρι που ήρθε στην παρέα και σήμερα Τετάρτη, μετά από καιρό. Καλησπέρα και στο Δεσποινάκι. Hello to you.
1: Hello there.
0: Περιμένω και τους υπόλοιπους τρόπους, ξέρετε.

10-10,5 λεπτά πριν από τις 7 πριν κλείσει πρώτη ώρα. Αυτό είναι το μπουμένο από Ιένα. Το remix είναι από Ιένα. Λοιπόν, να στείλω χαιρετισμού στα παιδιά που μου γράφουν. Πρέπει να στείλω χαιρετισμού σε 4 ονόματα. Μισό λεπτό, δεν έχω σημειώσει κάτι. Να πω μια καλησπέρα στην Άννα που ακούει από την Αλεξανδρούπολη. Μιλώντας για Αλεξανδρούπολη, να στείλω τους χαιρετισμούς μου και στην Άντζελα χαιρετισμούς. Μιλώντας για την Άννα πριν, υπάρχει και μια άλλη Άννα που μας ακούει από το εργοστόλιο της Κεφαλονιάς. Και να πω και μια καλησπέρα και στον Ηλία που ακούει από την Καλαμάτα. Ανεβάζουμε ένταση. El Cafecito, το All Day Bar στην Προκυμαία Μυτιλίνης. Ξεκινάμε καφέ και πρωινό. Και συνέχισε με brunch ή lunch, tacos, burgers, pizza και πάστα. Και όταν έρθει η νύχτα, σειρά έχουν τα ποτά και τα cocktails. El Cafecito, το spot για κάθε ώρα. Νομίζω ότι θα πρέπει να σου μιλήσω, είναι η κατάλληλη στιγμή δηλαδή, να σου μιλήσω για αυτό που έλεγα στο ξεκίνημα, για κάποιον που έφτιαξε φωτοβολταϊκό σύστημα 1000 βατ στο φράχτη του. Το κόστος των 420 δολαρίων κέρδισε το TikTok. Κατά κάποιο τρόπο, τέλος πάντων. Αυτός ο Αμερικανός λοιπόν δοκίμασε μια διαφορετική προσέγγιση στην ηλιακή ενέργεια, τοποθετώντας 10 εύκαμπτα πάνελ στον φράχτη του κήπου του. Η εγκατάσταση ηλιακών πάνελ στο σπίτι δεν σημαίνει απαραίτητο ότι χρειάζονται μεγάλες και δαπανηρές εργασίες στη στέγη. Και αυτό είναι που θέλει τέλος πάντων να αποδείξει ένας Αμερικανός, ο οποίος τοποθέτησε αυτά τα 10 εύκαμπτα ηλιακά πάνελ στο φράχτη του κήπου του. Συνολικά το σύστημα έχει ονομαστική ισχύ 1000 βατ, με τον ίδιο να εξηγεί πως πρόκειται αρχικά για μια δοκιμή πριν προχωρήσει σε μια πιο ολοκληρωμένη εγκατάσταση. Ο δημιουργός, με το ψευδώνυμο Kenk5194, δημοσίευσε την όλη διαδικασία σε ένα από τα τελευταία βίντεο του στο TikTok. Πριν ξεκινήσει την τοποθέτηση, δείχνει ένα κουτί που, όπως αναφέρει, του κόστησε 420 δολάρια και περιείχε αυτά τα 10 πάνελ των 100 βατ της εταιρείας Dokio, τα οποία στερέωσε στο φράχτη, χρησιμοποίησε βίδες για γυψοσανίδες και υποστηρίζει ότι ολοκλήρωσε την εγκατάσταση σε μόλις 20 λεπτά. Η ιδέα προκάλεσε ενδιαφέρον αλλά και ορισμένα ερωτήματα σχετικά με την πραγματική παραγωγή ενέργειας, καθώς η ισχύ του 1 kW, αυτά τα 1000 βατ που έλεγα πριν, αφορά την ονομαστική δυνατότητα των 10 πάνελ. Όμως η ηλεκτρική ενέργεια που παράγουν στην πράξη εξαρτάται από παράγοντες όπως η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας, αυτό είναι πολύ γνωστό και κατανοητό, ο προσανατολισμός αλλά και η θερμοκρασία. Παράλληλα, επειδή το πάνελ είναι τοποθετημένα, τα πάνελ είναι τοποθετημένα πάνω σε φράχτη, η θέση τους δεν επιτρέπει πάντα την ίδια αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας, που δεν μπορούσε να προσφέρει μια εγκατάσταση με τη σωστή κλίση. Ο ίδιος ο δημιουργός εξηγεί ότι η συγκεκριμένη κατασκευή είναι προσωρινή

Και αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν ξέρω, σκέφτεστε κάτι τέτοιο εσείς? Έτσι όπως έχει πάει το ρεύμα, όλοι βάζουμε στο μυαλό μας πράγματα και όλοι ψαχνόμαστε γενικότερα. Και αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν πιστεύω να το αρνείστε. I'm sure for this.

0: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Guest DJs. Artistic dance shows. Artistic dance shows. Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
1: Fun weekend nights.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις, ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
4: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
7: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
8: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
9: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
8: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
10: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PSARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
11: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Τι κάνετε, τα νέα σας περιμένω με κάθε τρόπο για κάθε λόγο. Διάβλος επικοινωνίας, το θυμίζω, το τονίζω. Το website djmix.gr αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλήνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση, άλλη μια φορά το θυμίζω, djmix.gr. Το website αλλά και το app. Και σήμερα στην παρέα μας ο main sponsor Pizza Fan και η επιχειρήση από τη Μυτιλήνη, Alley Dog El Cafecito Spicy και ζαχαροπλαστείο Βιενέζα.

στα 16-16,5 λεπτά, μάλλον 7, στο τρίτο ημίωρο. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Ας πούμε Τετάρτη στο κέντρο της εβδομάδας, 16 Σεπτεμβρίου. Μια χαρά με χαμηλότερες θερμοκρασίες.

πάντα κάτω από τους 30 βαθμούς. 26, 25, 27. Και θα χαμηλώσει κι άλλο αύριο μεθαύριο από ό,τι διαβάζω. Anyway, στη Μυτιλίνη το λένε όλοι spicy. Για τέλεια κρέπα, καφέ, αφράτες, βάφλες και χορταστικά μπέργκερ, η στάση είναι μία. Λαβέτικα 46 και η γεύση ανεβαίνει στα καλύτερά της. Ενώ, να πω μια καλησπέρα στα παιδιά που μου γράφουν, να πω μια καλησπέρα στο Σαμάτι, καλησπέρα στην Ευαγγελία. Ευαγγελία ακούει από το Ηράκλειο της Κρήτης. Ναι, κατάλαβα τι μου είπες, αλλά θα πρέπει να το δούμε κάπως αλλιώς όλο αυτό. Εύχομαι καταλαβαίνεις τι εννοώ. Καλησπέρα μου στη Δίκη. Καλησπέρα μου και στον Ανδρέα που ακούει από την Καλαμάτα. Anyway, είχα πει ότι θα ασχοληθώ με αυτό, θα σου μιλήσω γι' αυτό και θα μεταφερθούμε Ουκρανία για να σου μιλήσω για μια γιαγιά κομάντο που απενεργοποιεί ρωσικό ντρόν και γίνεται viral. Φαντάζεστε. Φοβερό, ε? Υπάρχει βίντεο, μπορείτε να το δείτε, το έβλεπα πριν την εκπομπή. Η πράξη της προκάλεσε έντονα σχόλια με παρατηρητές να επενούν την ψυχραιμία αλλά και ταχύτητα με την οποία κινήθηκε η συγκεκριμένη γιαγιά. Αυτή η γιαγιά που λέτε στην Ζαπορίζια της Ουκρανίας πλησίασε ένα προσγειωμένο ρωσικό ντρόν FPV οπτικών ινών και κατάφερε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να διακόψει τη σύνδεσή του με το χειριστή. Στο βίντεο το οποίο φαίνεται να καταγράφηκε από την πλευρά Ρώσου χειριστή και κυκλοφόρησε στις 15 Σεπτεμβρίου, χθες δηλαδή, η ηλικιωμένη γυναίκα πλησιάζει το ρωσικό ντρόν και αφαιρεί το καρούλι της οπτικής ίνας, αποκόπτοντας με αυτόν τον τρόπο τον σύνδεσμο ελέγχου. Ορισμένες αναφορές υποστηρίζουν ότι στη συνέχεια αποσύνδεσε και την μπαταρία του ντρόν πριν απομακρυνθεί από το σημείο. Φοβερή. Δεν έχω να πω περισσότερα. Το θέμα είναι μεγάλο. Υπάρχουν πολλά που θα μπορούσα να σας αναφέρω, αλλά αν δείτε το βίντεο θα καταλάβετε όλο αυτό. Έχει πολύ πλάκα. Σας λέω, έχει γίνει viral. Γίνεται χαμός στο διαδικτύο με αυτό το βιντεάκι. Ένα μήνυμα σκάει τώρα. Ξανά από τη Βίκη. Θα προσπαθήσω, Βίκη μου. Αν όχι, θα το κάνω αύριο, οκ. Okay? No more waiting. Ο τίτλος του επόμενου τραγουδιού. Από Manu BS. Σε αφροχάους ρυθμούς, νέα παραγωγή και αυτό. Τα περισσότερα τρέχω από την περασμένη Δευτέρα εδώ και δύο μέρες, η Τρίτη σήμερα. Είναι πολύ νέες παραγωγές, δηλαδή Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου. Και νομίζω είναι από αυτά που έχω επιλέξει τώρα τελευταία να παίξουν. Βέβαια θα υπάρξει και ένα άλλο refreshing σε αυτό, αλλά...

0: This is Αργύρης Μιτσέλης, DJ Mix.
1: Φέτος θα φορεθείς πολύ, πολύ, πολύ, πολύ.
0: Αργύρης Μιτσέλης, DJ Mix.

0: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the Port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Money Boats. Telephone number 6936-849335.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
0: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
3: Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.
4: Το Rise Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη χαλαρωτική.

0: Ψυχαγωγικής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon. Φινικούντα Μεσημείας.
2: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών, πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
3: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
4: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
5: Τριγκυλίδας Travel.
4: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
5: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
4: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
5: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
5: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
4: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
5: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρου 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27210-99900
4: ή στο www.trigilidas.gr.
5: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
1: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

4-4,5 λεπτά, μάτσα 7.30, τελευταίο ημίωρο, τελική αισία. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Σήμερα Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Φυσικά μαζί για το στο κέντρο της εβδομάδας. Και σήμερα μαζί σας φέρνω νέες παραγωγές, πολλές νέες παραγωγές. Σας επιτοπλίζω σε Afro House Music, όπως και αυτό. The Spiker.

και στο Στέφανο. Άλλο Στέφανο είναι αυτό. Η Γιώτα μου γράφει. Ναι, τα σκέφτομαι όλα αυτά που μου γράφει η Γιώτα.

8,5 λεπτά πριν από τις 8 πριν το τέλος. Αυτό είναι το Amour και είναι αυτό που σας έλεγα ότι θα ήθελα να σας μιλήσω, ότι έγινε χθες με τις τηλεθεάσεις. Πάντα στο εμπορικό δυναμικό κοινό, ξεκινώντας από το early morning και φτάνοντας στο late night, έχουν ξεκινήσει τα περισσότερα προγράμματα και στην τηλεόραση και έχει ενδιαφέρον να δούμε μετρήσεις. Ειδικά για το δυναμικό κοινό που μιλάμε για ηλικίες 18-54 ετών. Πάμε στη ζώνη early morning για την πρώτη τριάδα. Πρώτο Μέγκα χθες, κοινωνία Ρωμέγκα με 25,2%. Δεύτερη έρθει ένα νωρίς με 10,6%. Τρίτη θέση ο Sky, πρώτη εικόνα με 11,2%. Στις πρωινές εκπομπές, Sky πρώτος ατέριαστη, πάντα στο δυναμικό κοινό με 16,1%. Δεύτερος ξανά ο Sky με το Live View με 15,5%. Στην τρίτη θέση το Open και η εκπομπή 10 παντού με 10,5%. Στις μεσημεριανές εκπομπές, η πρώτη τριάδα έχει ως εξής το δυναμικό.

απογευματινή ζώνη, απογευματινές εκπομπές. Πρώτο Mega και το Live News με 28,1 στο δυναμικό κοινό. Δεύτερο το Open, καθαρές κουβέντες με 4,9. Τεράστια διαφορά, χαόδες. Και στη θέση η Earth News με την πολιτική κουζίνα με 0,7. Στα κεντρικά δελτία ειδήσεων χθεσινά. Πρώτο Mega με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με 17,5. Δεύτερο το Star με 10,9. Στη θέση ο Antenna και ποσοστό 11%. Στο Prime Time, σας έχω την κορυφή. Sky, μπλε ώρες με 10,7 στο δυναμικό κοινό, 20,1 στο σύνολο. Και την πρώτη θέση στο Late Night, στην εκπομπή Earth News of the Record, 1,2 στο δυναμικό κοινό, 2,8 στο σύνολο. Κάποτε εγώ θα πρέπει να σας αφήσω, αφού πρώτα φέρω κοντά σας το επόμενο τραγούδι. Προφανώς θα μας οδηγήσει προς το τέλος. Φαντάζομαι δεν ξέρω αν χωράει κάτι άλλο.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα, Μύκονο. Αζαλέα Σπα, The Touch of Beauty.
0: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
2: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς? Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ορίζων, σε συνεργασία με τον Όμιλο ΣΒΙΕ, φέρνει Next Level εκπαίδευση στην Καλαμάτα. 10 τομείς, 32 ειδικότητες για να διαλέξεις. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, τουριστικά, επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς, παιδαγωγικά και άλλα. Κλείσε τώρα τη θέση σου με προνομιακά δίδακτρα. Τηλεφώνησε στο 27210-94277 και κάνε το πρώτο βήμα για το μέλλον σου. Ορίζων ΣΒΙΕ. Next Level.
3: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
4: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένας χώρος που εμπνέει τη μάθηση. Ένα περιβάλλον όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τις δυνατότητές του, καλλιεργεί τις δεξιότητές του και χτίζει με αυτοπεποίθηση το μέλλον του. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Από το 1992 συνοδεύουμε τα παιδιά σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής τους διαδρομής. Παιδικό σταθμός και νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, γενικό λύκειο. Μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πορεία μέσα σε ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον που συνδυάζει τη γνώση, τις αξίες, τη δημιουργικότητα και την προσωπική ανάπτυξη. Με καινοτόμα προγράμματα, διεθνείς συνεργασίες και εκπαιδευτικές εμπειρίες που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις προκλήσεις του αύριο. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένα σχολείο για το σήμερα. Ένα εφόδιο για το αύριο. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Αγωβίτικα, Καλαμάτα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27210-92-122 και 27210-92-022.
2: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
3: Hi little ones, let's learn some shapes today. Circle. Hi, I'm a circle. Triangle. Hi, I'm a triangle.
2: Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μπάμπαλι για πάνω από 50 χρόνια χιλιάδες παιδιά της Καλαμάτας έμαθαν αγγλικά μαζί μας. Από το 1975 μαθητές της πόλης μας διδάχτηκαν την αγγλική γλώσσα κατακτώντας τους στόχους τους. Έμπειροι καθηγητές, ταξίδια στην Αγγλία και εμπειρίες με επίκεντρο να γίνεται η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας πιο εύκολη συνθέτουν ένα από τα πιο διαχρονικά κέντρα γλωσσών της πόλης. Από την 1η Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο σχολείο μας. Βασιλίσσης Όλεγας 16, Καλαμάτα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μπάμπαλι.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
4: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
2: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές
6: κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γαρδένια.

0: Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο, στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar, στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.
1: And now, the Power Play.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamom Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamom Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Cardamom. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα Pharmasteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα Pharmasteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το Pharmasteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. Pharmasteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210-62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
3: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, κόφι, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
2: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τζουτζουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936-771-300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην ταβέρνα Rex, στη γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Μελβουρνής. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια, η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
4: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
5: Τι ψάχνεις, ρε αγάπη μου?
6: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
5: Τριγκυλίδας Travel.
6: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
5: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
6: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
5: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
5: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
6: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
5: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27210-99900
6: ή στο www.trigilidas.gr.
5: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
2: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27 210 23 860.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation MU Messenian Union, the famous Kalamata olives, and extra virgin olive oil Kalamata PDO, honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata, and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union Store MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10. Instagram MU Kalamata. Facebook MU Messenia Union Kalamata.
3: Taste the story of the land. MU.
4: Peacock Coffee and Brunch Spot. Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More. High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go. Delivery 27-210-20-123. Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
5: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
6: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
7: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
6: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
7: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
8: Θέλεις να κερδίσεις τις εντυπώσεις? Επίλεξε σχολικά με τους αγαπημένους ήρωες όλων των παιδιών. Premium σχολικές τσάντες, χαρτικά και τετράδια σε funky σχέδια. Γραφική ύλη για το σχολείο, στυλό, μολύβια, γόμες, μαρκαδόρι. Διορθωτικά από επώνυμες μάρκες χαρτικών όπως Bic, Parker, Stabilo, Faber-Castell, Pilot και πολλές ακόμα επιλογές για να βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Σε εμάς θα βρείτε ξενόγλωσσα βιβλία καθώς και σχολικά βοηθήματα για όλες τις τάξεις από τους καλύτερους εκδοτικούς οίκους. Σε περιμένουμε στο κατάστημά μας στην πλατεία 23 της Μαρτίου στην Καλαμάτα. Όλα χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210-63690.
9: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
10: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
11: Τείχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψησταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της Μάνης στο πιάτο σας.
12: Στο Ακρογιάλι Beach Bar, στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας, σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar, στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου. Τα εκπαιδευτήρια Μπουγά δημιουργούν το Open School, τον πολυχώρο εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Έναν σύγχρονο χώρο ανοιχτό σε παιδιά δημοτικού από όλη την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή. Οργανωμένη μελέτη, ξένες γλώσσες, οδείο σύγχρονης μουσικής και πολλές επιλογές στον αθλητισμό. Κάθε παιδί μπορεί να διαμορφώσει το δικό του απογευματινό πρόγραμμα. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Ένας χώρος ενιαίος, ασφαλής, οργανωμένος γύρω από τις ανάγκες κάθε παιδιού. Λιγότερες μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Εξυπηρέτηση με σχολικό λεωφορείο. Open School. Ένας πολυχώρος εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Ανοιχτός σε όλα τα παιδιά. Πρωτοελλαδικού μεγάρου. Ακοβίτικα Καλαμάτα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27-210-26078 και 92-122.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός Γιάλωβα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ. Και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
4: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
5: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Money Boats. Telephone number 6936-849335. Στην παραλία του Νέου Ίτιλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτιλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27210-23860. Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου. Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ήτυλο Ανατολικής Μάνης. Το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ήτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής. Νέο Ήτυλο, Ανατολική Μάνη.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Castrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Castrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27 23 0 31 2 39. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
4: Hi little ones, let's learn some shapes today. Circle. Hi, I'm a circle. Triangle. Hi, I'm a triangle.
3: Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μπάμπαλι, για πάνω από 50 χρόνια, χιλιάδες παιδιά της Καλαμάτας έμαθαν αγγλικά μαζί μας. Από το 1975, μαθητές της πόλης μας διδάχτηκαν την αγγλική γλώσσα κατακτώντας τους στόχους τους. Έμπειροι καθηγητές, ταξίδια στην Αγγλία και εμπειρίες με επίκεντρο να γίνεται η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας πιο εύκολη, συνθέτουν ένα από τα πιο διαχρονικά κέντρα γλωσσών της πόλης. Από την 1η Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο σχολείο μας. Βασιλίσσης Όλεγας 16, Καλαμάτα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μπάμπαλι.
5: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην έδο
3: Ρόδος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
5: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα.
6: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

0: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: And now,

0: στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Botilla Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
3: Και non-stop party.
2: Fusion cuisine and sushi.
3: Fusion cuisine and sushi.
2: Guest DJs.
3: Guest DJs.
2: Artistic dance shows.
3: Artistic dance shows.
2: Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
0: Fun Weekend Nights. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map

0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόγωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Τι ψάχνεις, ρε αγάπη μου?
2: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
1: Τριγκυλίδας Travel.
2: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
1: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
2: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
1: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
1: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
2: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
1: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
2: ή στο www.trigilidas.gr.
1: Trigilidas Travel, και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
3: Το Rise Restaurant Cocktail.

0: φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon. Φινικούντα Μεσημείας.
2: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
3: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
2: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
3: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
4: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Money Boats. Telephone number 6936-849335. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27-21-0-23-860. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
5: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurant Αλός. Gastronomic destination Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός Γιάλωβα.
1: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα, Μύκονο. Αζαλέα Σπα, The Touch of Beauty.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
0: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
4: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
5: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
6: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210-62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
7: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι. Μάκη Coffee and Snacks. Εθνική Οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
6: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar.
8: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτειλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντοπιά κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτειλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο σας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στον γυαλό της Φοινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φοινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φοινικούντα.
2: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτες σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί, για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa, ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
4: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φοινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φοινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φοινικούντα. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 2721-027536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
5: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
6: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
5: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 2-32 και 6-9-45-100-735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.

0: κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα. Για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
2: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που

0: Πιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
0: Fun weekend nights. Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τσουτσουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.

0: είπαμε.
1: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The Touch of Beauty.
2: Hi, little ones. Let's learn some shapes today. Circle. Hi, I'm a circle. Triangle. Hi, I'm a triangle.
3: Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μπάμπαλι για πάνω από 50 χρόνια χιλιάδες παιδιά της Καλαμάτας έμαθαν αγγλικά μαζί μας. Από το 1975 μαθητές της πόλης μας διδάχτηκαν την αγγλική γλώσσα κατακτώντας τους στόχους τους. Έμπειροι καθηγητές, ταξίδια στην Αγγλία και εμπειρίες με επίκεντρο να γίνεται η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας πιο εύκολη συνθέτουν ένα από τα πιο διαχρονικά κέντρα γλωσσών της πόλης. Από την 1η Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο σχολείο μας. Βασιλίσσης Όλεγας 16, Καλαμάτα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μπάμπαλι. Τελικά, ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσήνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Προτάσεις
4: Kiss FM 89
3: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ, στο hot spot της πόλης. Ακτή Μιαούλη, Κοντογιώργος. The coffee bar of the town, since 1969. Κοντογιώργος Καφέ, Ακτή Μιαούλη, Μπούρτζη, Ναύπλιον. Don't miss it.
5: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
3: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
6: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφηθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon. Φινικούντα Μεσσηνίας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
3: Και non-stop party.
2: Fusion cuisine and sushi.
3: Fusion cuisine and sushi.
2: Guest DJs.
3: Guest DJs.
2: Artistic dance shows.
3: Artistic dance shows.
2: Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
4: Fun weekend nights.
5: Στον γυαλό της Φοινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φοινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram, Γυαλό Γυαλό Φοινικούντα.
6: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
7: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φοινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φοινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φοινικούντα.

Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

αγαπημένα τραγούδια παίζουν στο Kiss 90s to now. Ακούμε όλα τα αγαπημένα 90s to now.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS. Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 099 098.

0: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και οι νύχτες σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί, για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
2: Προτάσεις
3: Kiss FM 89
2: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ουλή. Κοντογιώργος. The coffee bar of the town since 1969. Κοντογιώργος Καφέ. Ακτίμια Ουλή. Μπούρτζη. Ναύπλιον. Don't miss it.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27 210 23 860.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa, ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
2: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.